0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κορίτσια, πράγματα που πρέπει να θυμάσαι για το πρώτο βράδυ που θα περάσεις στο σπίτι του. Πράγματα απαραίτητα, όπως ένα παράδειγμα, το υγρό για τα ματάκια, για τους φακούς επαφής. Ξαφνικά και δεν βρίσκεις και δεν βλέπεις τι κάνεις. Πάρε μια πιτζαμούλα. Ή, εν πάση περιπτώσει, πάρε ένα τισέρτ φαρδί, επειδή είναι αρκετά σεξι. Έτσι,
2: ναι,
1: αυτό. Μην ξεχάσεις να το βουρτσάσουν, να την έχεις. Επίσης, πάρε άλλο ένα σόρχο καθαρό. Όχι, πάρε δύο-τρία. Γιατί μπορεί να πέσει να είναι πολύ παραγωγικό αυτό και να στα κάνει μαντάρα. Μην ξεχάσεις τα προφυλακτικά. Πιθανότητα θα έχει και ο ίδιος. Αλλά όμως, επειδή καμιά φορά μπορεί να το ξεχάσει, θυμίζει και να σου πει και κάτι άλλο. Πέρασε το τάι, φτιάχτου. Δηλαδή. Θέλω να πω, δηλαδή κάτω, γιατί εσύ ξέρεις καλύτερα. Ελπίζω να έχεις κοντά νύχια.
3: Ωραία,
1: το κάνεις αυτό. Ωραία, ρώτα τον από ποια μεριά προτιμάει να κοιμηθεί. Δεν ξέρω. Από εκεί που κοιμάται ο άνθρωπος.
3: Σωστά.
1: Αν δεν σε βολεύει εσένα, εντάξει, θα την περάσει τη νύχτα από πάνω του.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2.
1: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώνεται σε αυτή τη ζωή.
2: Εντάξει.
1: Ποια είναι τα παράπονα που έχουν τα κορίτσια που τυχαίνει να έχουν μεγάλο στήθος? Καταρχήν εσείς πάτε και τα κοιτάτε συνέχεια. Ρε αγόρια, κοιτάξτε στα μάτια, ρε παιδί μου. Οι γυναίκες ενοχλούν όταν τα μάτια τους, τα μάτια σας πέφτουν πάνω σε αυτό το σημείο κατά τη διάρκεια που σας μιλάνε. Αυτοί και εσείς εκεί, έτσι. Κοίτατε στα μάτια όταν σου μιλάνε. Ασχολείστε με το στήθος σας κατά τη διάρκεια του σεξ. Ξέρουν ότι, ρε παιδί μου, είναι το δυνατό του σημείο, αλλά θα ήθελα να ασχοληθείτε και με άλλα σημεία.
3: Ναι.
1: Να πιάσω να σας τα λέω, τα ξέρετε. Μην τους λέτε πώς θα ντυθούν. Δηλαδή, τα κορίτσια με μεγάλα στήθη δεν θέλουν να τους λέτε, ξέρω εγώ, ότι μην ντυθείτε προκλητικά. Δεν φταίει εκείνη που εσείς κοιτάτε εκεί. Δηλαδή, ακόμα και αν τα έχει σκεπασμένα, πάλι εκεί θα κοιτάτε.
2: Εκεί,
1: σε παρακαλώ. Και σε ενοχλεί άμα είναι και μπλε ή μαύρο το χρώμα, γιατί μειώνεται. Τους ρωτάτε αν έχουν κάνει πλαστική.
2: Ρε παιδιά,
1: και να έχουν κάνει, δεν πρέπει να ρωτάτε. Κάντε τα κομπλιμέντα σας και μέχρι εκεί. Έτσι. Τους βγάζετε παρατσούκλια. Όχι στις καστακορίτσια, στα στήθη. Αχού τα μωρά μου. Ή ξέρω εγώ, βρε καλό στα δίδυμα. Ή ξέρω εγώ, Ανατολή και Δύση. Ανατολή και Δύση.
2: Έλεος.
1: Ή ξέρω εγώ, πόπο κάτι μπαλκόνια. Ρε εσείς, σταματήστε τα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
4: Είναι ο νούμερο ένα σταθμό για τι επιτυχίε.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Ιρίδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 άθες DJ. Μου χάρη στους όπλους από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Γεια. Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ιρίδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, okay, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Α, χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ? Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Wow. Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ποιες είναι οι δικαιολογίες που δεν πρέπει ποτέ να λέμε όταν μας αρπάει η τροχέα?
2: Δεν
1: ξέρω εγώ. Πολλοί οδηγοί όταν παρκάρουν παράνομα βάζουν ένα χαρτάκι με ένα αριθμό κινητού με την ελπίδα ότι η τροχέα θα το θεωρήσει ότι η βλάβη έχει το αυτοκίνητο. Κάτι. Δεν θα πειράξουν. Ναι. Εντάξει, το κινητό δεν είναι δικό του, είναι μια πρώην γκόμενά του. Που χτυπάνε τα τηλέφωνα γιατί περνάει κι άλλο κόμμα από εκεί. Παίρνει το τηλέφωνο, η γκόμενα βρίσκει άλλου γκόμενου. Όλα καλά. Έτσι, ξέρω εγώ. Ήταν επίγον, κύριε Χρωματικά μου, δηλώνω ότι ήταν έκτακτη ανάγκη για φαγητό, για το παιδί, είτε ο ίδιο είχε πιάσει, διάρρεια ο ίδιο. Τι να κάνω, χεστό απάνω μου, πήγα δίπλα κτλ. Ή ξέρω εγώ, δεν είδα την πινακίδα. Δεν κατάλαβα. Ξέρετε, ναι. Λένε ότι ήταν καλυμμένη η πινακίδα. Ή ξέρω εγώ, επειδή πάνε και γράφουν και ζωγραφίζουν πάνω στι πινακίδε, δεν το είδα, δεν το κατάλαβα. Ή ξέρω εγώ, σταματέν. Εντάξει, ένα ποτηράκι πια.
2: Ω, καλά.
1: Ένα ποτηράκι, ρε μεγάλε. Α, μη σε παγκάλα. Ήμουν κουρασμένο και δεν το πρόσεξα. Αξιωματικά μου, ξέρω εγώ, δεν το πρόσεξα. Τι να κάνω, είναι η κούραση και τα λοιπά. Δεν βγαίνει το νίκη, ο Μητσοτάκη δεν μπορεί να κατεβάσει τέτοια.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Λοράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Μάγδα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πού είσαι τώρα, τέτοια ώρα?
1: Δουλειά.
0: Πού? Στη δουλειά. Μάλιστα. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ από τον Ιβάν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Και μου λέει να τη ευχηθείτε, λέει, για τα γενέθλιά τη, χρόνια πολλά, και να τη πείτε, λέει, ότι έχει τα μεγαλύτερα, boobs, λέει, που έχει δει.
2: Ωραία εκπομπή.
3: Εντάξει, άμα.
0: Εγώ.
2: Μεταφέρει ωραία μηνύματα.
0: Τι να κάνω, άμα. Ναι,
2: αυτό.
3: Χαρά τη και τι μου
0: λέει. Να ρωτήσω το νούμερο.
2: Όχι. Είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Εντάξει, Μάγδα. Τα μάθαμε όλοι. Όλη η Ελλάδα έμαθα ότι η Μάγδα έχει.
3: Μπράβο, Μάγδα.
0: Εντάξει, Μάγδα μου. Όλα καλά.
1: Όλα καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Άντε, γεια.
2: Άντε, χαίρετε. Ωραία εκπομπή, μπράβο. Μα η οικογενειακή κατά τα άλλα, γιατί τα παιδάκια πάνε σχολείο τώρα.
0: Σιγά τώρα να εξηγεί ο πατέρα την ταμπούμπς.
2: Για να δούμε πόσο το εξηγήσει.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά.
4: Ρε
3: παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
5: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
5: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
5: Τέλεια, μαζί μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα ευρώ. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Έλα, Σπύρο μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά είμαι εσύ.
1: 95,2 άνθρωποι DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπλος. Η Αγγελική, η αδερφή σου.
2: Α, τέλειο, ναι.
1: Πας Κωνσταντινούπολη?
2: Ναι, είμαι στο λεωφορείο τώρα.
1: Α, δεν πας, με αεροπλάνο θα πας?
2: Όχι, όχι.
1: Με λεωφορείο?
2: Με λεωφορείο, ναι.
1: Α, να περάσεις καλά, λέει, και να προσέχεις, λέει η αδελφή σου, η Αγγελική.
2: Ναι.
1: Θα πας Αγία Σοφιά?
2: Θα πάμε, βεβαίως και θα πάμε.
1: Δεν πας και σηκώσεις καμιά σημαία?
2: Θα προσπαθήσω να μην.
1: Εκεί θα κάνεις έξαλλους τους ημάμιδες. Καλό ταξίδι.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Τι λες?
3: Παλιά μαλλί, πάνω.
1: Λέ, αχ, δεν μου πήγε το μυαλό. Ρε εσύ, πάρ' το να ξανά. Σπύρο, πάλι εγώ από τον Athens DJ. Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Πηγαίνεις για μαλλιά?
2: Όχι.
1: Α, δεν πας για εμφύτευση μαλλιών?
2: Όχι, όχι.
1: Α, εντάξει. Γελάει. Εντάξει. Καλό ταξίδι.
3: Πάει για δόντια.
1: Θα το ξαναπάρω για δόντια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώνονται σε αυτή τη ζωή.
2: Εντάξει.
1: Ποια είναι τα παράπονα που έχουν τα κορίτσια που τυχαίνει να έχουν μεγάλο στήθος? Καταρχήν εσείς πάτε και τα κοιτάτε συνέχεια. Ρε αγόρια, κοιτάξτε στα μάτια, ρε παιδί μου. Οι γυναίκες ενοχλούν όταν τα μάτια τους, τα μάτια σας πέφτουν πάνω σε αυτό το σημείο κατά τη διάρκεια που σας μιλάνε. Αυτοί και εσείς εκεί, έτσι. Κοίτατε στα μάτια όταν σου μιλάνε. Ασχολείστε με το στήθος της κατά τη διάρκεια του σεξ. Ξέρουν ότι, ρε παιδί μου, είναι το δυνατό του σημείο, αλλά θα ήθελα να ασχοληθείτε και με άλλα σημεία.
3: Ναι.
1: Να πιάσω να σας τα λέω, τα ξέρετε. Μην τους λέτε πώς αντιθούν. Δηλαδή, τα κορίτσια με μεγάλα στήθη δεν θέλουν να τους λέτε, ξέρω εγώ, ότι μην ντυθείτε προκλητικά. Δεν φταίει εκείνη που εσείς κοιτάτε εκεί, δηλαδή ακόμα και αν τα έχει σκεπασμένα, πάλι εκεί θα κοιτάτε.
2: Εκεί, εκεί.
1: Σε παρακαλώ. Και σε ενοχλεί άμα είναι και μπλε ή μαύρο το χρώμα, γιατί μειώνεται. Τους ρωτάτε αν έχουν κάνει πλαστική.
2: Ρε παιδιά,
1: και να έχουν κάνει, δεν πρέπει να ρωτάτε. Κάντε τα κομπλιμέντα σας και μέχρι εκεί. Έτσι. Τους βγάζετε παρατσούκλια. Όχι στις καστακορίτσια, στα στήθη. Μόλις θα ακούνε, αχού τα μωρά μου. Ή ξέρω εγώ, βρε καλό στα δίδυμα. Ή ξέρω εγώ, Ανατολή και Δύση. Ανατολή και Δύση.
2: Έλεος.
1: Ή ξέρω εγώ, πω κάτι μπαλκόνια. Ρε εσείς, σταματήστε τα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στη βάρκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω. Ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτουν με στη βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Let's go.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τα στάδια που περνάει το αυτό, ναι, ανάλογα με την ηλικία του.
2: Έχει στάδια.
1: Από τα 16 έως τα 20 είναι σαν την καμιλοπάρδαλη.
3: Δηλαδή.
1: Τρώει όλα τα λουλουδάκια. Από 21 έως 30.
3: Τι γίνεται εκεί μέσα?
1: Είναι γήπας. Τρώει ό,τι εμφανίζεται.
3: Ό,τι γίνεται, ναι. Ό,τι προλάβει και ό,τι. Σωστό.
1: Ναι, σωστό. Ωραία. Από τα 41 στα 50.
3: Κόλαση.
1: Είναι σαν τον παπαγάλο. Πιο πολύ λέει, μιλάει παρατρώει.
3: Όχι.
1: Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να μου τα αρέσει, μα είναι λάθος εδώ πέρα. Λοιπόν, από τα 60 μέχρι τα 60.
3: Μάλιστα.
1: Είναι λέει σαν το λύκο.
3: Δηλαδή.
1: Κυνηγάει την κοκκινοσκουφίτσα, αλλά τρώει τη γιαγιά.
3: Θα σου πω κάτι. Έχω την εντύπωση στην ηλικία αυτή ότι είναι τα ανάποδα. Κυνηγάει τη γιαγιά και τρώει την κοκκινοσκουφίτσα. Σιγά μεγάλο να πάει με την ίδια ηλικία ποτέ.
1: Και τελειώνουμε από τα 80 και πέρα.
3: Μάλιστα.
1: Είναι λέει σαν τον κόνδωρα. Δηλαδή. Πόνος από εδώ, πόνος από εκεί, πόνος παραπέρα.
3: Προσέξτε, αν είστε πάνω από 80 και νιώσεις ότι δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις, έχεις πεθάνει.
2: Ωραία, μπράβο, τα στολίσαμε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Υπάρχει ένα βίντεο που την τζαντίσανε μία.
2: Ναι.
1: Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στα social media προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις. Μία γυναίκα έγινε viral αφού καταγράφτηκε να φουσκώνει ένα τελείως ξεφούσκωτο λάστιχο αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το στόμα της.
3: Πώς έγινε αυτό?
1: Εντάξει, δεν ήξερε. Η ίδια γονάτισε δίπλα στο όχημα φυσώντας αέρα στη βαλβίδα, επιμένοντας ότι δεν χρειάζεται βοήθεια από κανέναν. Μαζευτήκαν άντρες. Λέγανε, κορίτσι μου, δεν γίνεται αυτό. Αυτό είτε με τρόμα είτε πρέπει να πα σε ένα βεζινάδικο να σου βάλει το μηχάνημα. Όχι, λέμε, εσύ. Ναι. Να χτυπήσει, θα κάνει κάτι τίποτα. Ίδια τους, να σα πω κάτι, τόσο καιρό ρουφάω. Καιρό να φυσήξω. Α, το διέλο.
2: Έχει δίκιο, κοπέλα. Οι εντολές για τους άντρες που είναι λίγο πιο μικροί.
1: Στις μετρήσεις.
2: Αυτές.
1: Εντάξει.
2: Καταρχήν, τίμα το μικρό αυτό. Τίμα το μικρό.
3: Τίμα το.
1: Έτσι. Για πάμε.
3: Έτσι.
2: Δεν είσαι ο μόνος.
3: Δεν είναι.
2: Ναι.
3: Υπάρχουν και άλλοι στον κόσμο.
1: Δώσε το τηλέφωνο του Έρουιν.
3: Ναι. Έλα, σε παρακαλώ.
2: Έχω να σου πω ότι είναι το 68% των ανδρών. Να προσέχετε τις απάτες μεγένθησης.
1: Δηλαδή.
3: Ναι, έχουμε δοκιμάσει διάφορα.
2: Ναι.
1: Τι θα πει, δεν κατάλαβα.
3: Δοκιμάζεις διάφορα και δεν πετυχαίνουν. Μεγάλη μου είναι απάτη.
1: Α, ναι, την απάντη που σου προτείνει αν θες να μεγαλώσει αυτό. Ναι, δεν το κατάλαβα.
3: Δεν υπάρχει ευκαιρία.
2: Ναι, ναι.
1: Που να κόβεται
3: στα τρία.
1: Να κόβεται στα τρία. Διότι και αυτά τρία είναι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα?
2: Όπου κόλλησα.
1: Ξεκόλα. Το Βατικανό.
3: Μπράβο.
1: Σπύρο, έχεις την Εύα απέναντί σου. Σε βλέπω μπουγκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάριε, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
2: Στη Ρώμη.
1: Στην Πίζα, μωρέ.
3: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
1: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
5: Happy Mastercard Day!
0: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού. Προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
5: Happy Mastercard Day!
0: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν

0: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Good morning, Michael.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
6: Ο Μέγας Αλέξανδρος, ξέρεις, είναι το μοναδικό όνομα που αρχίζει από Ωμέγα.
7: Γιατί τι είναι, Ωμέγα?
6: Ωμέγας Αλέξανδρος. Σήμερα από το πρωί, παιδιά, δακρύζει το μάτι μου. Λες να είμαι θαύμα?
8: Χριστέ μου, τι

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
2: Are you ready?
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και η Παγκόσμια ημέρα ρευοϋποποδίας. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, μαθηματικών και βιολογίας, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Στρογγυλοκάθισε στη δεύτερη θέση η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα και στη νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον Sky. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ και τέταρτο το Κόμμα Καριστιανού. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πλέον δεύτερος και στο ερώτημα για το ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός. Διαλύθηκε κοινοβουλευτική η ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αφορά μεταξύ άλλων τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, την επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης και την αξιολόγηση στο δημόσιο. Εν 96η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και είχαμε και πάλι πολεμικές επιχειρήσεις στον Περσικό κόλπο. Εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί λένε πως απάντησαν σε επιθέσεις από το Ιράν σε διάφορα σημεία της Μέσης Ανατολής και ανακοίνωσαν πως κατέριψαν 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε πως αναχέτησε εχθρικούς πυράβλους και drones. Ένα πετρελαιοφόρο με σημαία Μποτσουάνα κινητοποιήθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις στα πλαίσια του ναυτικού αποκλεισμού. Ο Τραμπ πάντως διέψευσε τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι έχουν σταματήσει συνομιλίες με την Τεχεράνη. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες του στον Ευρωπαίο Ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα που φέρονται ως αρχηγοί της οργάνωσης για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Αθήνα θα έρθει ο A$AP Rocky, ο διάσημος ράπερ και σύζυγος της Ριάννα. Θα βρεθεί στην πρωτεύουσα για μια και μοναδική συναυλία την 1η Οκτωβρίου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: Ηλιοφάνεια με ως 31 βαθμούς. Συννεφιές με παρόμοιες θερμοκρασίες αύριο. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
7: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 7, breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες, Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπλος, είναι Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καδάρας. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, γενικά αίθριος, η άνεμη νότη, 4 από πόλη, θερμοκρασία στους 31 Κελσίου, γενικά αίθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 30. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 22, Κηφισιά 19, Πειραιάς 22, Θεσσαλονίκη 19, Μονακό 18, Λονδίνο 14, Δρόμοι 21, Παρίσι 14, Κύπρος 15, Μαδρίτη 18, Κάιρο 23, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 31. Για τα μηνύματά σας στο Viber
3: 69 31 952 952.
6: Ναι, ναι.
3: Τι έγινε?
6: Όχι τέτοια σε δημόσιες τουαλέτες.
3: Όχι.
6: Θα το εξηγήσω, δεν γίνεται.
3: Εντάξει.
6: Παρακαλώ. Πότε θα παντρευτείς? Θα σου εξηγήσω και θα σου δώσω οδηγίες. Παιδιά, στο Μιλάνο έχει γίνει χαμός, ναι. Με ένα άγαλμα, θα στα πω.

0: Έλα, Μιχάλη, έλα.
1: Μα δεν μπορώ.
0: Έλα, τι γίνεται.
1: Παπα, ούτε και. Δεν τρελαίνομαι, δεν μπορώ. Παρακαλώ, είχα βγάλει τα ακουστικά.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος Κηφισού από το Περιστέριο στη Νέα Χαλκιδόνα. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα προς το παρόν στη λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και ανηφόρα της λεωφόρου Φιλής στο Καματερόλα και λεωφόρος Γαλατσίου στη Βέικου. Και τέλος, κίνηση έχει άνοδο Σαρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου, αλλά και της Κατεχάκης, Ηλιούπολη και Καρέα.
1: Μάστε.
0: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
1: Τι κάνατε χτες? Εράτε. Ξυπνάτε.
0: Λοιπόν, εχθές ναι. Άλλαξα το στρώμα του δωματίου μου.
1: Ναι.
0: Με έπιασε η μέση μου, έπαθα κακό. Και πήγα στο γείτονα που έψινε και έφαγα κι εγώ.
1: Και κοιμήθηκε μετά στο γείτονα. Στο γείτονα κοιμήθηκε. Πόσα, δεν συνδέονται αυτά τα δύο.
0: Είναι δεσμευμένο στο γείτονα, δεν μπορούσα.
1: Και τελικά τι έγινε με το στρώμα, δεν κατάλαβα.
0: Το έβαλα το στρώμα, αλλά πόνισε η μέση.
1: Άλλαξε το πέταξε, δεν παιδί μου.
0: Ναι, ναι, πω, Μιχάλη, θα κακό. Νόμιζα θα μπορούσα να το κάνω μόνη μου. Και...
1: Ω, δεν γίνεται μεγάλο. Αυτό πιάνει σε του δύο επί μισό.
0: Όχι, καλέ.
1: Μα.
0: Είμαι μεγάλη εγώ.
1: Μα. Εσύ.
2: Εγώ ασχολούμουν με κάτι πουλιά που είχαν μπει μέσα στο σπίτι.
1: Τα πουλιά.
2: Έκανα. Ναι, ναι, ναι.
1: Α, μένει σε Airbnb και ό,τι πουλί περνάει.
2: Δεν παίρνω, δεν μπαίνω σε Airbnb. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν είναι. Δεν έχω...
1: Το υπόλοιπο κατασκεύασμα που είσαι.
2: Τι να κάνω, δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό το θέμα.
1: Αυτό νομίζω ότι πηγαίνει σε ξενοδοχείο κάθε μέρα.
2: Ελληνικά δεν μιλάω, οπότε δεν είναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εσύ?
3: Για καφέ.
1: Όπα.
2: Όπα.
0: Εσύ τι έκανε?
1: Δουλειές, συναντήσεις και τα λοιπά. Επέστρεψα σπίτι, ξέρω εγώ, 4.30. Πήγα τη γυμναστική στις 5.30.
0: Ναι.
1: Παιδιά, ήμουν αλλιώμα, σερνόμουνα.
0: Έχει και ζέστη εκείνη την ώρα.
1: Δεν έπαιζε μα ζέστη, δεν έχω κοντήσει. Anyway. Και μετά στις 8 Square Sushi.
0: Α, πήγες για το σούσι σου.
1: Μία φορά την είχαν και.
0: Εντάξει, καλά έκανε.
1: Αυτά, επέστρεψα και στις 11 ώρα ήμουν αλλιάρδα. Ενώ κοιμήθηκα.
0: Το σούσι το τρως με chopsticks.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο, ξέρεις, ε.
1: Ω, καλό, τι θέλεις.
0: Μπράβο. Και τα noodles μπορείς να τα φας με τα...
1: Τα noodles είναι ακόμα πιο εύκολα.
0: Τι δεν μπορείς να φας με chopsticks?
1: Ένα που ήρθε χθες. Ναι, τη σούπα.
2: Έμα κάτι ρωτήσει πρωί, ρε παιδιά.
1: Κοίταξε.
2: Τι δεν μπορεί να φάει.
1: Χθες ένα από αυτά που ήρθανε ήταν τόνος.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε.
2: Τσούνα.
1: Άψητο, όπως το λένε, δηλαδή είμαι ομό.
0: Ναι, ναι, καταλάβω.
1: Και το οποίο έρχεται σε ένα τετράγωνο με το που τις ακουμπήσεις διαλύεται σε μικρά,
0: ναι,
1: μικρά σποράκια.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, αυτό σε παιδεύει, όλο τον κόσμο το παιδεύει. Το
0: φαγες με το πυρουνάκι.
1: Όχι.
0: Τι,
1: το φαγα έτσι.
0: Και έτσι.
1: Λίγο.
0: Με το chopstick.
1: Ναι, ναι.
0: Θα το έκανες νιανιά, Μιχάλη.
1: Chopstick. Κουκλίτσα μου.
0: Ναι.
1: Σε μένα τώρα τι μου λες, τα chopsticks είναι δύο ξυλάκια.
0: Ναι.
1: Από μικρός έπαιζα drums. Άρα.
4: Μάθε. Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Μιχάλη, ζούμε για να σε ακούμε.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
5: Καλημέρα.
7: Όντως δεν παίζεσαι, είσαι από άλλο πλανήτη.
6: Είσαι κούκλο.
5: Good morning, Michael.

0: Bad Dreams, 7 και 18. Τι μέρα είναι σήμερα, παιδιά? Α, Τετάρτη. Έχω μπερδευτεί. Ωραία. Τετάρτη. Δεν ξέρω. Αν έχετε γενέθλια σας σήμερα, είναι όλα καλά. Τετάρτη. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ιδιαίτερα διορατικοί και φάνταστοι. Καταπληκτικοί στο να λέτε ιστορίες και πολύ συμπαθητικοί, όχι μόνο εξαιτίας της γοητείας σας, αλλά επειδή αφιερώνετε χρόνο στο να κάνετε τους άλλους χαρούμενους. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Και...
1: Ιερία, ναι. Ιέρια και Ιπατία.
0: Ιπατούλα, Πατούλα, Πατούλενα, όλα. Οκ. Σούζι Κουάτρο, 76 ετών, Αμερικανία τραγουδίστρια, γνωστή με επιτυχίες. Κέλλι Τζόουνς, 52 ετών, Ουαλός τραγουδιστής, κιθαρίστας των Stereophonics. Ραφαέλ Ναδάλ, 40 ετών, Ισπανός τενίστας. Γενέθλια κι αυτός. Στα σήμερα το 1946, το πρώτο μπικίνι κάνει την εμφάνισή του στις πασαρέλες του Παρισιού. Στα σήμερα το 2016 φεύγει ο Μοχάμεντ Άλι, ο μύθος του box. Γενέθλια έχει και ο Ντάνι Γουάλι, 70 ετών σήμερα, μουσικός από το συγκρότημα των Rembrandts.

0: Rembrandt, I'll be there for you. Είμαστε στο καλοκαίρι κανονικά. Μην έχετε καμία εμβολία. Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self-Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήσετε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χάρη στο το Luxurious Sun Care, που είναι η εταιρεία που έχει βγάλει ακριβώς αυτό το Vitamin Water. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-Pavla Pharmacies. Οκ, 723, μία το Viber, please.
1: 69-31-952-952.
0: Τέλεια. Τετάρτη,
1: μεγάλη.
0: Να μου το λες συχνά, σημαίνει. Να σου πω κάτι. Μετά από πάρα πολύ καιρό κοιμήθηκα 6 ώρες και ένα τέταρτο.
1: Μπράβο.
0: Αντί για 4,5 και 5 ώρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σήμερα το μυαλό πάει αργά. Δεν πρέπει να ξαναγίνει. Δεν απαγορεύεται να κοιμάμαι εγώ, τέλος.

0: Ναι, προσπαθώ να δω ποιο είναι.
1: Ναι, θα το
0: βρούμε. Θυμάται κανείς ποιο είναι, παρακαλώ. Έχουμε και ένα τηλέφωνο εδώ. 2-10-61-46-9-9-7. Το τραγούδι που μόλις παίξαμε. Εντάξει, είναι. Πώς το πω. Rebuilded.
2: Ναι, μάλιστα.
0: Το ξαναφτιάξαν, βάλαν άλλου τύπου κλπ. Και σταματήσει το μυαλό μας. Λοιπόν, 2-10-61-46-9-9-7.
1: Έχουμε άλλο διαγωνισμό και έχουν μπερδευτεί με τον άλλο διαγωνισμό.
0: Ρωτάω, ρε παιδί μου, εξυπηρέτηση ζητάω.
1: Α, ναι,
0: εγώ ως DJ ξεχάστηκα.
1: Ναι, είναι γεμάτες οι γραμμές με τον άλλο διαγωνισμό.
0: Ποιο κάνω, διαγωνισμό καλά.
1: Τι έγινε αν ξύπνησες, κατάλαβες.
0: Δεν με νοιάζει αν ξυπνήσανε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Για να δω αν έχετε ξυπνήσει. Για να δω τι θα δώσω, τι τώρα θα δώσω.
1: Τώρα έχει γίνει.
0: Ηλεκτρικό ποδήλατο, όχι, εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Γεύμα για διότι μας στην Στρούγκα Ταβέρνα. Ο σεφ είναι ο Δημήτρης Κομματάς. Και βρίσκεται η Λία Ηλίου 28 στο Νέο Κόσμο. Πάρα πολύ. Και κρέατα και αυτά και προβατίνες. Αλλά είναι χαΐλα. Εντάξει, παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Ποιος?
3: Είμαι ο Νίκος, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νίκο. Τι σου βλύζουμε το Πάσχα, ρε Νίκο?
3: Αρνί.
0: Σίγουρα?
3: Σίγουρα,
1: εντάξει,
3: σίγουρα.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Τι πουλερικό τρώμε τα Χριστούγεννα που δεν μου αρέσει το σχένο μου?
3: Γαλοπούλα.
0: Σωστά. Τι πουλιά έχει το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη?
3: Δεν έχει πουλιά.
0: Πας καλά. Γεμάτο είναι.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά?
3: Περιστέρια.
0: Μπράβο, έλα μα.
1: Είναι δυνατόν.
0: Στο όριο, μόλις ξύπνησες.
1: Πάπα.
0: Θα πας Στρούγκα, κανονικά.
3: Ευχαριστώ.

0: Golden, Golden, καλημέρα σας. Τετάρτη σήμερα, πλησιάζουμε και στην Κυριακή. Κυριακή σας περιμένουμε. Λοιπόν, στο Acro Beach Bar, το οποίο βρίσκεται στο Βάρκιζα Resort.
1: Τι ωραία.
0: Μεγάλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στη μεγάλη είσοδο. Αν θέλεις, ναι, μπαίνεις από την κεντρική είσοδο ή αλλιώς μπαίνεις από την είσοδο Β.
1: Α, πολύ
0: και σε βγάζει κατευθείαν στο Acro Beach Bar. Με εκπληκτικό καιρό και πολύ δυνατή μουσική θα ανοίξει ο Κώστας Ζήκος και θα συνεχίσω εγώ. Θα ξεκινήσει στις 5 ο Κώστας, 7 θα ξεκινήσω εγώ και θα πάμε όπου πάμε.
1: Okay,
0: όλα αυτά για την Κυριακή που έρχεται.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα.
4: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
3: Ωπα,
4: η Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, παιδιά, συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
4: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πήρα Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
16: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
8: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: να ανακοινώσω ότι προηγουμένως πριν κάνα τέταρτο που παίξαμε ένα τραγούδι, ένα καινούριο του Talk to Me κτλ.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε ρε, εσύ ποιο είναι αυτό, είναι ένα άλλο. Είχε γίνει ανακατασκευή ενός λέει, το βρήκαμε. Φαγωθήκαμε όσο ώρα παίζει διαφημίσει, το βρήκαμε, θα το παίξω τώρα σε λίγο, σε λίγο. Λοιπόν, αλλά πριν από όλα αυτά, η αντίστροφη μέτρηση, να ξέρετε, για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Και σε αυτή την τεράστια γιορτή, η Στοίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με την FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Στοίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στοίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ στο Κατάρ. Ωραία, μέσα από αυτή τη συνεργασία η Στοίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από τον κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου. Και η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου FIFA 2026. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα. Και εμείς θα ξανατηλεφωνούμε υπεύθυνα. Για πάμε στο επόμενο, στο πρώτο τηλεφώνημα. Okay. Breakfast FM in bed. Σας πιάνουμε με breakfast στο κρεβάτι. Για να δούμε τι θα γίνει. Τηλεφωνάω στην Κουμπάρα.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα Κουμπάρα, τι κάνεις, έχεις γενέθλια σήμερα,
2: Ναι.

0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, Μαρία, και λέει: θα ήθελα να πάρετε την κολλητή μου, τη Μαρία, που έχει γενιάθλια σήμερα. Κλείνει τα 28 και την αγαπώ πολύ. Η κουμπάρα σου, η Ιωάννα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πες μου, βρε Μαρία μου, στα 28 και βρήκες κουμπάρα. Δεν είναι νωρίς να έχεις κουμπάρα στα 28.
1: Είναι η δεύτερη.
0: Παναγία μου. Τις παντρεύεις ή σε έχουν παντρέψει 2-3 φορές αυτές?
1: Έχω παντρέψει μια φορά και τώρα δεύτερη.
0: Μάλιστα, οκ. Να είσαι πάντα καλά και πάντα άξια. Χρόνια πολλά.
1: Πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Χρόνια πολλά, darling, bye bye. Τι ωραία. Οκ. Αυτή προφανώς δεν πρόκειται να παντρευτεί.
2: Ναι, και αυτό κατάλαβα, Μιχάλη.
0: Α, θα κάνω πρόταση.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις?
3: Καλημέρα.
0: 95,2. Πάρα πολύ ωραία. 95,2 αθλητή από το ραδιόφωνο. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπλος. Ήρθε ένα μήνυμα για σένα από το Σωτήρι. Θες να σου το πω?
3: Ναι.
0: Λέει, καλημέρα, θα ήθελα να πάρετε και να ξυπνήσετε να πείτε μια γλυκιά καλημέρα στην Κωνσταντίνα και να δεχτεί να πάμε για φαγητό. Πες του, ναι, ρε Κωνσταντίνα.
4: Πες του.
3: Γλυκούλη.
4: Γλυκούλη.
0: Πες του να με. Σε ποια περιοχή τριγύρω. Πες του, ναι, ρε Κωνσταντίνα.

0: Ναι, Ορέστη, εσύ.
1: Είμαι ο παπάς, Ορέστη, ναι.
0: Να μιλήσω στον Ορέστη, μπορώ?
1: Ναι, μπορείτε.
2: Μπορείτε.
1: Θα ακούμε, είμαστε στο αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Ορέστη, χρόνια πολλά.
3: Happy birthday to you.
0: Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου η Δανάη σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
4: Ναι.
0: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
4: Στον Ολυμπιακό και στην Παρθενώνα.
2: Βέβαια. Μπράβο.
0: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά, ήρεμα, σηκωνόμαστε όρθιοι.
2: Όρθιοι! Σηκωθείτε!
0: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα. Γενικά.
1: Μάνατζερ, μάνατζερ.
0: Έτσι. Εγώ θα το μανατζάρω. Τον πάω στο Βαγγέλα. Ωραία, τι έρχεται. Χρόνια πολλά! Bye-bye.
2: Ωραία.
0: Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Παρακαλώ. Α, τηλεφωνούμε στον σεφ της καρδιάς της.
5: Μαγειρεύει.
0: Περίμενε. Δεν ξέρω, τώρα θα τα βρούμε.
5: Ναι, ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Γιώργο.
1: Ολοκληρώς.
0: Κάτι έχει κάει, κάτι μυρίζει ρε Γιώργο. Τι σου κάηκε?
1: Εμένα τίποτα.
0: Δεν μπορεί, όλο σεφ είσαι. Είσαι η σεφ της καρδιάς, κάτι τέτοια. Η Αθηνά. Ξέρεις κάποια Αθηνά εσύ?
1: Γιώργο.
0: Ποιος είναι? 95,2 Αθές DJ. Μα Μιχάλης Σαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Κάνω εκπομπή και ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Λέει, παρακαλώ να τηλεφωνήσετε στο σεφ της καρδιάς μου τον Γιώργο και να του πείτε καλημέρα. Από την Αθηνά, από την Αθήνα, δεν ξέρω γιατί δεν έχει βάλει τόνο.
1: Α, ωραία.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Να μου λέει κάτι, ποιο είναι το καλό σου που φτιάχνεις?
0: Φτιάχνω διάφορα. Περισσότερο μ' αρέσει ζυμαρικά.
1: Ωραία. Είναι εύκολα αυτά για αργότερα.
0: Φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητα.
2: Α, να κάνει μόνος του.
1: Δεν μου λες κάτι, άμα σου έφερνα πατάτες και αυγά, τι θα μου φτιάχνεις?
3: Νιόκι.
2: Νιόκι, πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν μου τρώνε πατάτες να φάω.
2: Νιόκι θα σου κάνει ο άνθρωπος.
0: Νιόκι θα σου κάνω. Άμα θες πατάτες, πήγαινε και κάνεις μόνος σου.
1: Με συγχωρείς ρε φίλε, θέλω να κάνεις πατάτες και να μου πεις τα αυγά θα βάλω έτσι, θα βάλω και φέτα, θα τα ανακατέψω. Δεν θα μου πει, δεν με κάνεις. Φτιάξ
2: τα μόνος σου.
0: Όχι, νιόκι θα σου φτιάξω.
1: Θα πάω στο απέναντι μαγαζί.
0: Οκ. Γεια. Γεια σου.
1: Μα ξέρω εγώ. Like moth to a flame.

0: Moth to a flame. Ώρα για τα ζώδια, αλλά παρακαλώ.
1: Κριός. Αυτή η περίοδος είναι πολύ ουσιαστική για όσους από εσάς είστε αποφασισμένοι να μην πτωηθείτε από τις δυσκολίες της εποχής. 8. Ταύρος. Οι άλλοι θα είναι πιο συνεννοήσιμοι τώρα που κάνατε τις πρέπουσες υποχωρήσεις. 8. Δίδυμοι. Η μέρα σας βοηθά να αποκαταστήσετε ζημιές του παρελθόντος, τόσο υλικές όσο και συναισθηματικές. 9. Καρκίνος. Η εβδομάδα αυτή δίνει όθηση στα σχέδιά σας και ευνοεί τους πλέον φιλόδοξους από εσάς. 10. Λέων. Όταν και όπου χρειαστεί, φροντίστε να είστε σοβαροί στις αποφάσεις σας και να μην αναβάλλετε τις δραστηριότητές σας. 6. Παρθένος. Χρειάζεται να είστε προσεκτικοί στα έξοδά σας, καθώς γίνεστε περισσότερο καταναλωτικοί. 7. Ζυγός. Μία αλλαγή στην εργασία σας θα πάρει ακόμα χρόνο μέχρι να αποδώσει τα δέοντα. 7. Σκορπιός. Φροντίστε το συμφέρον σας και μην αφήνετε τα πράγματα στην τύχη τους. 8. Τοξότης. Γίνετε περισσότερο ευέλικτοι στα επαγγελματικά σας αλλά και στις αισθηματικές σας επιδιώξεις. 8. Εγώκερος. Αποφύγετε να εγκλωβιστείτε σε άλλη τα θέματα του παρελθόντος. 7. Υδροχόος. Οι δυσκολίες σας στρέφουν και σας κάνουν περισσότερο αποφασιστικούς και αποτελεσματικούς. 9. Και τέλος, ηχθείες. Πρέπει να είστε προσεκτικοί σε αυτά που λέτε και κάνετε, διατηρώντας ήπιους τόνους. 7.
2: Wake up, Athens!
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Σας ακούμε κάθε μέρα.
5: Καλά, Μιχάλη, τα σπάς.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
7: Με φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα που κολλάω στην κίνηση.
8: Καλημέρα, μέγιστε.
7: Καλημέρα, Μιχάλη.
9: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
10: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Το πρόγραμμα αποφύτων.
10: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
9: Μπράβο!
11: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
16: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
17: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε αναβρασμό, ο περσικός κόλπος, νέες επιθέσεις του Ιράν με ντρόουν και πυράβλους κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Ευτυχώς δεν βρήκαν στόχο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν δεξαμενόπλιο και στρατιωτική βάση. Την ανηφόρα πήραν και πάλι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ανατρεπτικές αλλαγές φέρνει η πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέθεσε η κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων, μιλάμε για το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και τη μείωση των βουλευτών από 300 σε 200. Σε αρχαία, μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται σήμερα οι μαθητές των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές. Φουσκώνει από υπερηφάνεια ο Ίντρις Έλμπα. Ο Βρετανός ηθοποιός χρήστηκε υπότης από τον Βασιλιά Κάρολο για τις υπηρεσίες του προς τους νέους. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
15: Αθήνα, ο καιρός.
17: Ηλιοφάνεια με έως 31 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
15: DJ. Η ώρα είναι 8.
18: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
4: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Μιλάδα, καλημέρα σας. Να σας θυμίσω ότι είναι και η ώρα για περισσότερα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Θα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Πάνω από 1.800 έλεγχοι ποιότητας γίνονται για να βρίξεις πάντα τα πιο φρέσκα και πιο ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Στα Lidl, όποιος ξέρει, ξέρει. Okay? Αττικιωδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από Αττικιωδό.
0: Γεια σας.
1: Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα. 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και 15 με 20 λεπτά από Ανθούς έως Κηφισίας. Καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Έχουμε 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και 20 με 25 λεπτά από Φιλής έως Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία. Άλλο.
2: Κίνηση έχει παραλιακή προς Πειραιά από το νέο Φάλερ προς το λιμάνι. Η άνοδο της Γαλατσίου και της Βέικο προς το πάρκο της περιοχής. Επίσης, κίνηση έχει άνοδο του Κηφισιού από τα Κτέλ και κάθοδος από την Αττική Οδό. Η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Και τέλος, η Κηφισία στην άνοδο από την Πανόρμου προς την Αγία Βαρβάρα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
3: Good morning, Michael.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ για σένα και λέει: Λουκουμάκι μου, χρόνια σου πολλά. Μας έχεις γεμίσει την καρδιά, την ψυχή και την κοιλιά με υπέροχες στιγμές και σου αξίζουν τα πάντα. Σ' αγαπάω πολύ ο άντρας σου.
3: Ευχαριστώ πολύ, πολύ.
0: Αλλά λέει: την καρδιά, την ψυχή και την κοιλιά. Πιο κάτω από την κοιλιά δεν έχει γίνει τίποτα.
3: Θα τι κάνουμε
0: κι εκεί. Εντάξει.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is simple. Βεβαίως, είναι πολύ απλή ζωή. Αλλά η συγκεκριμένη ζωή τώρα αυτές τις μέρες έχει συγκεκριμένα θέματα. Γι' αυτό θα ρωτήσω τα κορίτσια όπως κάνω. Κορίτσια, τα παιδιά σας δίνουν σχολικές εξετάσεις σε αυτόν τον καιρό. Ε?
1: Σωστά, ναι, ναι, ναι.
0: Εσείς τι κάνετε γι' αυτό? Ενισχύετε τη διατροφή τους, τους γαυγίζετε να διαβάζουν, τα κυνηγάτε από πίσω, δεν ξέρω. Με ποιο τρόπο τα στηρίζετε εάν ασχολείστε. Okay.
1: Okay.
0: Το ξαναλέω. Τι γίνεται, τα παιδιά έχουν σχολικές εξετάσεις. Είτε γυμνάσιο, είτε λύκειο, είτε πανελλήνιες, οτιδήποτε. Τι κάνετε γι' αυτό? Ενισχύετε τη διατροφή, τους φωνάζετε, τα παρακολουθείτε από πάνω, τα κυνηγάτε. Με ποιο τρόπο τα στηρίζετε εάν ασχολείστε. Παρακαλώ. Περιμένω τις απαντήσεις σας στο 210-6146-997 τηλέφωνο. Αν θέλετε μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Επίσης και φωνητικές απαντήσεις στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Μεταξύ των κοριτσιών που θα απαντήσουν θα γίνει κλήρωση. Κάποια θα κερδίσει ένα σετ 2 τεμαχίων από το Body Action. Ασχολείστε. Τα παιδιά δίνουν εξετάσεις. Τι κάνετε? School's out. Alice Cooper. Το Viber,
1: 6931-952-952.

0: Tools Out. Alice Cooper, τι ωραία. Έχουν έρθει οι πρώτες απαντήσεις από τα κορίτσια. Καλημέρα, λέει στην αγαπημένη πρωινή παρέα.
1: Τι λέει εδώ.
0: Κρατάτε αποσπάσματα από τα τηλέφωνα που παίρνετε. Γιατί πριν λίγο λέει, μου κάνατε ένα πολύ όμορφο τηλεφώνημα, λέει η Κωνσταντίνα.
2: Α, τι ωραία.
0: Δεν ξέρω, καλά, θα δούμε. Okay. Πάρε τον Έργουιν. Πληρώνω τα ιδιαίτερα. Καλημέρα σε όλη την όμορφη ομάδα, λέει η Κυριακή. Καλημέρα σε όλους. Φυσικά, καλή διατροφή και πολλές βόλτες για να μην τους στρίψει μαζί με μένα η Κυριακή. Καλημέρα. Φέτος ο γιος μου δίνει εισαγωγικές για μουσικό γυμνάσιο. Όλη τη χρονιά είμαι από πάνω του. Πιο πολλά έχω μάθει εγώ για τη μουσική παρά αυτός. Αλεξάνδρα.
2: Συμβαίνει αυτό.
0: Του μαγειρεύω φρέσκο φαγάκι και του φτιάχνω και νόστιμα γλυκά, λέει η Άννα. Το παιδί φάει γλυκά, γιατί θα θυμάται πιο πολύ.
2: Έλατε.
0: Άννα, εσύ τα τρως τα γλυκά.
2: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Καλημέρα, αγαπούλες μου. Απλά ξέρει ότι είμαι εκεί και σε ό,τι χρειαστεί ή ζητήσει, λέει Ασπασία. Δεν είναι εκεί. Καλημέρα. Μόνο ψυχολογική υποστήριξη με αυτό το γαμοσύστημα που έχουμε, λέει η Ελένη. Βρε Ελένη. Άλλη μια φορά, αν τώρα ανοίξα το ραδιοφωνό σας, έχουμε ρωτήσει τα κορίτσια. Τα παιδιά σας δίνουν σχολικές εξετάσεις αυτόν τον καιρό και τι κάνετε γι' αυτό. Ενισχύετε τη διατροφή τους, τους τα κυνηγάτε, τι κάνετε. Με ποιο τρόπο τα στηρίζετε. Τους έχετε τάξει κανένα δώρο. Μπορεί απαντήσεις στο Viber
2: 6931-952-952.
0: Ακόμα και φωνητικές απαντήσεις μπορούν να γίνουν άνετα στο Viber
2: 6931-952-952.
0: Και βεβαίως στο τέλος των απαντήσεων από τα κορίτσια θα γίνει κλήρωση. Κάποια από τα κορίτσια θα κερδίσει από την εταιρεία Body Action Athleisure Wear. Θα κερδίσει 2 τεμάχια εντελώς δωρεάν. Ανδρικά, γυναικεία, παιδικά κομμάτια, t-shirts, βερμούδες, τα πάντα, παντελόνια. Το Viber
2: 69 31 952 952.

0: Gone, gone, gone. Απαντήστε, απαντήστε τα κορίτσια. Καλημέρα, Μιχαλή. Από όλα αυτά που είπες, δεν κάνω τίποτα. Το μόνο που κάνω είναι να είμαι χαλαρή για να μην πάρουν τις εξετάσεις ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Ψηλό είναι σημαντικό, κουκλίτσα μου. Δεν το μπορώ αυτό.
1: Εντάξει,
0: είναι σημαντικό. Λέει, θες να το παιδί να μην βγει από την τάξη ή να μην περάσει. Μην με τρελαίνετε. Βέβαια είναι ακόμα γυμνάσιο. Λέει καλημέρα σε όλους. Τίποτα ιδιαίτερο δεν κάνω. Το ρωτάω μόνο αν είναι ικανοποιημένος από αυτά που έγραψε. Δεν χρειάζεται να έχουν άγχος, λέει η Μαρία. Μάλιστα, Μαρία. Ότι διάβαζα τόσο καιρό εξισώσεις, πιάνετε, λέει η Βαρβάρα.
1: Α, την καημένη.
0: Καλημέρα, παρέα, αγαπημένη. Εγώ έχω γίνει, λέει, μαγείρισα superfood, λέει η Κατερίνα. Καλημέρα σε όλους. Το έχω κάνει, λέει, μερικά χρόνια πριν. Απλή υποστηρίξη και στην επιτυχία και στην αποτυχία και στην προετοιμασία, λέει η Αλίκη. Καλημέρα. Εννοείται ότι προσέχω τη διατροφή του. Του έχω τάξει και ένα μικρό ταξιδάκι, λέει η Μαρία. Ηρεμιστικά παίρνω, Μιχάλη μου. Τι να κάνω, η μάνα. Ένα Β λυκείου και ένα Γ λυκείου έχω. Περιμένω να βγει από τα αρχαία και τρώω νύχια. Όσο και αυτά, λίγες βιταμίνες επιπλέον και τουμπεκί. Δεν μιλάω καθόλου, λέει η Αναστασία. Καλημέρα, λέει η Μαρία. Είμαι μια ήρεμη δύναμη δίπλα του.

0: Love, ti ωραίο. Tom Odell, 8 και 25. Και άλλες απαντήσεις, οι τελευταίες που έχουν έρθει. Καλημέρα σε όλους σας. Θα απαντήσω στο τι δεν κάνουμε εμείς οι γονείς για τα παιδιά αυτή την περίοδο. Δεν μαλώνουμε μεταξύ μας, λέει η Ολυμπία. Σωστά. Έχουμε φωνητική.
1: Η Ηλέκτρα είναι εδώ.
0: Η Ηλέκτρα.
1: Ναι.
2: Καλημέρα. Εγώ την κατσαδιάζω από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί μέχρι και τώρα δεν λέει να διαβάσει. Πάμε σπρώχνοντας.
0: Σπρώξε, σπρώξε. Καλημέρα, παιδιά. Η κόρη μου δίνει πανελλαδικές φέτος. Μιλάμε για πολλά νεύρα. Αυτό που κάνω είναι να γίνω αόρατη. Ειδικά όταν περνάω δίπλα της, κρατάω και την αναπνοή μου. Μην τυχόν αναπνέω δυνατά και γίνει κάτι στραβολή, Εύη. Καλημέρα. Αν θυμηθώ τις δικές μου πανελλήνες που είχα πάρει 15 κιλά, σίγουρα προσέχω τη διατροφή τους και τους κανονίζω μασάζ οπωσδήποτε, λέει η Στέλλα.
3: Α, ωραίο.
0: Μασάζ. Είμαστε οι παππούδες. Διαβάζουμε μαζί τους αρχαία μαθηματικά, φυσική, χημεία και βιολογία. Και οι γονείς τα υπόλοιπα. Πάνε γυμνάσιο, λέει η Μάριον.
3: Μπράβο.
0: Πού είναι η Κυριακή? Κυριακή.
4: Εδώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Συγγνώμη που σου μιλάω Τετάρτη, αν και σε Κυριακή. Πληρώνω, λέει, τα ιδιαίτερα. Καλημέρα στην όμορφη ομάδα. Και καλά κάνεις με τα ιδιαίτερα,
4: τι
0: εφόσον πρέπει.
4: Τι να κάνω,
0: δεν γίνεται.
4: Τι να κάνω, πληρώνω η κακομοίρα.
0: Θα πληρώνεις, κουκλίτσα μου. Έτσι ακριβώς. Να όμως, αφού πληρώνεις, κερδίζεις και δύο τεμάχια Body Action από τον Athens DJ και από την εταιρεία Body Action. Okay. Να πάνε καλά τα παιδιά. Thank you, darling. Όσον αφορά τα κορίτσια, τα αγόρια που δίνουν,

0: I don't care, I love it. Και να σας υπενθυμίσουμε ότι μετά τις 9 έρχεται και η μάχη των φίλων. Αν θέλετε να παίξετε, δηλώστε συμμετοχή στέλνοντας μόνο ένα μήνυμα στο Viber
1: 6931 952 952.
0: Και δεν γράφετε πολλά, μόνο το μικρό σας όνομα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Okay, άλλη μία το Viber
1: 6931 952 952.
0: Και να πω, σήμερα Τετάρτη, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα, στο Acro Beach House, το οποίο presents Summer Bliss, έτσι λέγεται. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Το event λέγεται Summer Bliss, έτσι. Opening DJ set Κώστας Ζήκος. Κυριακή 7 Ιουνίου, έναρξη σε 5 το απόγευμα, στο Acro Beach House, στο Varkiza Resort. Okay. Summer Bliss, τι ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν έχω παίξει ποτέ στη... πολύ πριν, ναι. Στο Varkiza Resort. Κάποτε είχαμε παίξει εκεί.
2: Νομίζω ότι είχαμε κάνει κάτι.
0: Κάτι είχαμε κάνει. Okay, okay. Πάντως, επειδή πέρασε από το Acro Beach και λοιπά, γίνεται εκπληκτικό. Οπτικά είναι εκπληκτικό.
1: Τι ωραία.
2: Πολύ ωραία.
0: Και οι DJs ήταν μέσα στην άμμο.
2: Πολύ καλά.
1: Ναι, όντως.
0: Λίγο να τραβήξω.

0: του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Από το Παρίσι, ακούτε τον Ascens DJ με τον καλύτερο, les plus beaux, les plus intelligents, les meilleurs, Michel Sausopoulos. À tout à l'heure.
0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με τον Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.
11: Yeah. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Okay. Όλα κανονικά, αλλά κάποια στιγμή τα κανονικά σταματάνε να υπάρχουν. Αρχίζει η αηδία, χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes, που η οποία αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μια ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μπορεί να μάθει περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. 8 και 42.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Χάλασε η συσκευή σου?
1: Όχι, όχι, όχι. Αλλά... είναι εντάξει η συσκευή μου. Βγήκε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Βγήκανε τα αποτελέσματα. Είναι ο επίσημος χάρτης μεγέθους της Αττικής.
0: Όταν λες μεγέθους, τι είναι?
1: Μεγέθους.
0: Των ανδρών.
1: Τον ανδρών.
0: Βγήκε χάρτης.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα ένας χάρτης γεμάτος pay. Pay.
2: Μικρά.
0: Ναι. Μικρά.
2: Ναι.
0: Στο κουκάκι. Ναι. Αυτά στο κουκάκι θα τα λέω. Εντάξει. Στο κουκάκι. Γιατί μικρά, γιατί έχετε και Airbnb και πρέπει να χωράτε όλοι.
1: Α, ναι, σωστό.
0: Γιατί με μεγάλο δεν χωράτε.
2: Δεν ξέρουμε.
0: Καλυτό. Στρίβεις και χτυπάει τις γωνίες.
2: Καλά, φτάνει πια.
0: Όπως... ρωτήστε μας, εμάς τα βόρεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Όπως λέει και η έρευνα, λέει, το κάθε αυτό είναι, λέει, σαν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Δεν υπάρχουν δύο ακριβώς ίδια.
0: Δεν πειράζει. Πες μας τώρα τις περιοχές τι γίνεται. Για να ξέρεις εσύ που θα πας.
1: Ναι, ναι, βέβαια, το έχω μελετήσει. Λοιπόν, στην έκτη θέση βρίσκεται η Ανατολική Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Το μέσο δηλωμένο μέγεθος είναι τα 11 εκατοστά.
0: Ναι, γιατί... αυτά που λες τώρα θα πάψουν να μας ακούνε από την Ανατολική Αττική.
1: Εγώ λέω ότι έχει ψηφιστεί.
2: Είναι η έρευνα, παιδιά, δεν φταίνε εμείς.
0: Ναι, δεν την κάναμε εμείς.
2: Κάποιοι απαντήσανε.
1: Οι άντρες απαντήσανε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τα έχω γράψει. Εγώ λέω, θεωρούν ότι ο χαρακτήρας μετράει περισσότερο από αυτό, από το μέγεθος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κέντρο Αθήνα, στην πέμπτη θέση. Μέσο δηλωμένο μέγεθος τα 12 εκατοστά. Θεωρούν ότι όλη αυτή η ιδέα για το μέγεθος, τέλος πάντων, είναι δημιούργημα του καπιταλισμού.
0: Άρα, κορίτσια, εγκαταλείψτε το κολονάκι, δεν έχει σημασία. Δεν έχει ενδιαφέρον, αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στην τέταρτη θέση βρίσκονται τα δυτικά προάστια.
0: Μα Άγιες Παρασκευές και τέτοια.
1: Ναι, ναι. Εκεί σου λέει, ρώτα τις πρώην μου να σου πούν ποιος είμαι.
2: Ναι,
1: ναι. Δεν θα μπουν στη διαδικασία.
0: Δεν θα μας πεις πόντι.
1: Α, δεν τους είπα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Α, 13 εκατοστά.
2: Α, όλο κανένα.
1: Νότια προάστια.
0: Προφανώς κάνει κρύο.
1: Ναι. Πάμε στις τρεις τελευταίες θέσεις.
0: Στα νότια.
1: Νότια προάστια, 14 εκατοστά. Ναι, εκεί λέει περισσότερο συζητάνε για το καλοκαίρι παρά για αυτό. Ναι, δεν θέλω.
0: Ποια θέση είναι αυτή?
1: Η τρίτη.
0: Μάλιστα, πάμε.
1: Στη δεύτερη θέση, Μιχάλη, βρίσκονται τα βόρεια προάστια.
2: Α, βόρεια προάστια.
1: Ναι, ναι, θεωρούν ότι είναι premium κατηγορία και ότι είναι, λέει, ένα γερμανικό SUV.
2: Μάλιστα.
1: Και στην πρώτη θέση.
0: Έλα.
1: Και στην πρώτη θέση, Μιχάλη, ποιοι βρίσκονται?
0: Ξέρω εγώ.
1: Ο Πειραιάς. Εκεί μετράνε σε ναυτικά μίλια, Μιχάλη. Όχι σε εκατοστά.
2: Έτσι.

0: και μπαμ μπαμ, έχουμε κάτι καινούριο και πολύ μεγάλο. Νέος μεγάλος διαγωνισμός. Άνοιξε το ραδιόφωνο πιο δυνατά. DJ Traveler live on tour. DJ Traveler live on tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά την sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από το 95,2 Athens DJ με τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Okay. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class με την Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ να έχεις την τσέπη σου και τα έξοδά σου στο Λονδίνο. Μπορείς να στείλεις μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952
0: και να μου γράψεις Harry Styles, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Harry Styles, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου 8.30 το πρωί εδώ στο νούμερο 1 Breakfast στα FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Αναχώρηση Παρασκευή 3 Ιουλίου, επιστροφή Κυριακή 5 Ιουλίου. Οκ. Okay? Okay. Harry Styles. Λοιπόν, στείλε μου μήνυμα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις Harry Styles, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή.

0: Harry Styles, As It Was, 8:51. Καλημέρα σας. Δεν πρέπει να κάνεις. Δηλαδή, τα χειρότερα πράγματα μπορείς να κάνεις σε ένα δημόσιο ρητήριο, σε δημόσια τουαλέτα. Όπως, υπάρχουν πράγματα που δεν. Να αφήνεις τα χέρια σου άπλυτα, δεν γίνεται.
1: Ρε, φίλε.
0: Ο χώρος μιας δημόσιας τουαλέτας είναι κάτι ανάμεσα σε ναυπηγεία του Σκαραμαγκά και σε ομαδικό τάφο του Μεσαίωνα με θύματα από βουβονική πανόλη. Σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Να κατουράς την ώρα που στέλνεις μήνυμα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Και σε, το κατουρμά θέλει 20 δευτερόλεπτα μέχρι και ένα λεπτό για να τελειώσει. Χωρίς να σου πέσει και το κινητό. Και, βάλτε το κινητό στην τσέπη, κάνε πιπί. 20 δευτερόλεπτα, 30, ένα λεπτό το πολύ. Και μετά έτσι. Να χρησιμοποιήσεις το στεγνοτήριο των χεριών αντί για χαρτί. Τίποτα δεν είναι καλό σαν το πατροπαδάω το χαρτί. Θέλει χαρτί.
1: Ναι.
0: Τι, μόνο το, αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει.
0: Όχι, δεν είναι εντάξει, δεν είναι καθαρό.
1: Το πρέπει να το τρίψει.
0: Σε παρακαλώ.
1: Ωραία.
0: Να μιλάς δυνατά στο τηλέφωνο, φιλέ. Μπήκε μέσα σε μια δημόσια τουαλέτα. Εντάξει. Να ξέρεις ότι εκτός από ουρητήριο είναι και χώρος για να γίνουν όλα αυτά. Είτε το ένα είτε το άλλο. Είτε τσίσα είτε το άλλο.
1: Ναι.
0: Θέλει αυτοσυγκέντρωση.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορείς να φωνάζεις μέσα και εγώ να είμαι δίπλα και να σφίγγομαι.
1: Βέβαια, μα αποσυντονίζεις.
0: Δεν γίνεται. Έτσι. Να μην τραβήξεις καζανά. Είναι δυνατόν. Ειδικά να έχεις κάνει το χοντρό μέσα. Σε παρακαλώ.
1: Ντροπή.
0: Ή να κατουρίσεις τον νηπτήρα. Ρε, εσύ τι είσαι, 17χρονη Αμερικανίδα πιωμένη σε Ευρωπαϊκό Μουσικό Φεστιβάλ.
1: Έλαντε.
0: Έτσι. Δεν κατουράνε στο αυτό.
1: Πουθενά. Ποτέ.
0: Έμα.

0: Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
14: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
15: Εσύ που θα είσαι.
14: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
13: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
16: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται οι μαθητές στο Γενικό Λυκείο στις Πανελλαδικές. 12 μονάδες μπροστά είναι η Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Δεύτερη η Ελλάς, τρίτο το Πασόκ. Τέταρτη η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χριστιανού. Σε αναβρασμό, ο Περσικός Κόλπος. Νέες επιθέσεις του Ιράν με ντρόουν και πυράβλους κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Καραμπόλα μαμούθ φορτηγού με ένα περιπολικό και 22 άλλα οχήματα στην πόλη Αντίπ της Γαλλίας. Τραυματίστηκαν 37 άτομα. Φαίνεται πως ο οδηγός του φορτηγού αποκοιμήθηκε στο τιμόνι. Για τη νέα του ταινία, το Toy Story 5, μίλησε ο Tom Hanks. Όπως είπε, θίγει ένα εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα, αυτό της εξάρτησης των παιδιών από τις οθόνες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
13: Αθήνα, ο καιρός.
16: 31 βαθμοί σήμερα με ήλιο. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
13: Η ώρα είναι 9.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: ξέρεις ότι κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα, την Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν και τα 25 ευρώ. Ε? Και άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου. Αττική Οδός και πάλι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι από Αττική Οδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα 5 με 10 λεπτά στην έξοδο Λαμία, 20 με 25 λεπτά από Ανθούς έως Κηφισίας και 15 με 20 λεπτά στη δυτική περιφερειακή Μητού από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Το ρεύμα προς αεροδρόμιο έχουμε 5 με 10 λεπτά στην έξοδο Λαμία, αλλά άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας.
0: Μας, okay. Άλλο.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει παραλιακή προς Πειραιά από το Φαλερικό Δέλτα προς το λιμάνι, η άνοδος της Γαλατσίου και η Ιδεϊκού. Επίσης, κίνηση έχει η άνοδος του Κηφισού και στα δύο ρεύματα ανάμεσα σε Νέα Φιλαδέλφια και Ιερά Οδό, η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και τέλος η Σχιστού και η Λεωφόρος Αθηνών. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Μάρκο Χαζιάκη, χρηματιστήριο, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Ισορροπία χθες το 008 θετική αγορά στο κλείσιμο, 2.382,43 μονάδες. 326 εκατομμύρια ο τζίρος, σε νέα ιστορικά ρεκόρ η Wall Street, η οποία δεν καταλαβαίνει τίποτα. Συν 0,45, συν 0,13 και συν 0,03 τις βασικοί δείκτες. Στο συν 0,48 η Γερμανία, αντίθετες πορείες το πρωί για Τόκιο και Χονγκ, συν 2,89 και μείον 1,68 οι δύο δείκτες. 1,16 ευρώ δολάριο, 97 το πετρέλαιο, το οποίο δεν λέει να υποχωρήσει. Έχει κουράσει αυτό πια, δηλαδή. 4.470 δολάρια όξος.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
6: Καλημέρα.
0: Ποιος καλέ?
6: Είμαι η Κατερίνα. Σας ακούω κάθε πρωί.
0: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Να το κοιτάξεις αυτό κάποια στιγμή να πας. Να κάνεις ένα τεστ.
6: Να το κοιτάξω, αλλά μιλάς καλά ελληνικά και έχεις χιούμορ, οπότε μια χαρά.
0: Για πάμε με τα καλά μου ελληνικά. Τι χρώμα βγάζει ένα κόκκινο στυλό?
6: Κόκκινο.
0: Κόκκινο. Μια χαρά είσαι.
7: Σε παρακαλώ. Μα τι χρώμα βγάζει το κόκκινο στυλό?
0: Έχουμε κάνει και πιο ηλίθιες ερωτήσεις και έχουν χάσει.

0: Upside Down Boy, you tell me. Και ελάτε, σας έχω κάτι πολύ δυνατό. 95,2 Athens DJ Kitan Weir. Σας προσκαλούμε στην avant-premiere της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας του Steven Spielberg, Η Μέρα Αποκάλυψης. Πρωταγωνιστούν Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston και Colman Domingo. Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, θα σε τρομοκρατούσε. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους, πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα της αποκάλυψης. Δείτε πρώτη λοιπόν, σε avant-premiere, το 95,2 Athens DJ, την 3η 9 Ιουνίου, σημειώστε το, στις 8 το βράδυ, στα Villa Cinemas, στο The Mall Athens, στο Μαρούσι, στην αίθουσα IMAX. Okay. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber αν θέλετε να είστε εκεί.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber, οι νικητές. Okay. Η Μέρα Αποκάλυψης, Steven Spielberg.

0: Naked with you, 9 και 12. Απορίες, αυτό έγινε στο Μιλάνο. Απορίες, χιούμορ και ειρωνικά σχόλια προκάλεσε στο Μιλάνο.
1: Ναι.
0: Φωτογραφίες από την αποκατάσταση του διάσημου ψηφιδωτού Ταύρου στην στοά Βίκτορος Εμμανουήλ του Δεύτερου. Ξέρεις τι είναι ο Ταύρος?
2: Ναι.
0: Καλά. Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων υποστήριξαν ότι οι περίφημοι όρχοι του ζώου, πάνω στους οποίους οι επισκέπτες περιστρέφονται για καλή τύχη.
3: Α, ναι, που τα πιάνουν.
0: Τα πιάνουν γύρω-γύρω κτλ. Φαίνονται να μην υπάρχουν γιατί κάτι έγινε.
3: Πού πήγαν?
0: Ακριβώς. Αυτή είναι η ερώτηση. Πού πήγαν οι όρχοι του Ταύρου? Αυτή ήταν το ερώτημα που κυριάρχησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Μιλάνου μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών από τον αντιδήμαρχο, τον Μάρκο Γκρανέλη κτλ. Πού είναι, παιδιά? Προφανώς τα βγάλανε να τα καθαρίσουν, γιατί ξέρεις πώς ήταν γραμμένοι πάνω εκεί.

0: No, pump it. Τι ωραία. Θα το διαβάσω στα κορίτσια.
1: Όπα. Okay.
0: Ότι είναι επιστημονικό.
2: Για να δούμε.
0: Ποιο είναι το νούμερο ένα είδος εσωρούχων που δεν πρέπει ποτέ να φοράτε. Σύμφωνα με γυναικολόγο συγκεκριμένο που θα σας τον πω. Τα δαντελένια εσώρουχα ενδεχομένως να επιλέγονται στα πιο ερωτικά, αλλά είναι και αυτά που θα πρέπει να αποφεύγεις αν θέλετε να προστατεύετε την υγεία σας εκεί κάτω. Για να μην γίνει εκεί κάτω του αυτού νου.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Η δαντέλα κατασκευάζεται συχνά από συνθετικά υλικά που δεν αναπνέουν, όπως νάιλον ή πολυεστέρες, δεν αναπνέουν.
1: Ναι.
0: Στη Huffington Post η Σαζία Μάλεκ, η γυναικολόγος από το Ηνωμένο Βασίλειο, τα είπε αυτά. Αυτά τα υφάσματα μπορούν να παγιδεύσουν τη θερμότητα και την υγρασία, διαταράζοντας την ευαίσθητη ισορροπία των βακτηρίων που το διατηρούν υγιές από το και κάτω.
1: Το pH.
0: Καλά, δεν ξέρω τώρα.
1: Ναι.
0: Αντίθετα, η πιο υγιεινή επιλογή είναι εσώρουχα από βαμβάκι, κορίτσια. Αν δεν θέλετε, μπορείτε να κοιμηθείτε χωρίς εσώρουχα και να αναπνέει εκεί κάτω. Γιατί άμα δεν αναπνέει, θα πιάσει τώρα, θα βύχει, θα. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι πως τα string παρά τις αντίθετες φήμες έχουν δείξει πως δεν σχετίζονται με λοιμώξεις. Αυτό το έβαλα εγώ.

0: Ναι.
1: Τι?
0: Δεν το ξέρα. Κορυδαλός μπαρ.
2: Τι είναι αυτό?
1: Τι είναι αυτό?
0: Καλώς ήρθατε στο Κορυδαλό Μπαρ. Έχει ανοίξει και ήδη και προκαλεί σάλο.
2: Γιατί?
0: Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο που φέρεται να τραβήχθηκε μέσα στις φυλακές Κορυδαλού και να δείχνει κρατούμενους να έχουν στήσει σκηνικό που θυμίζει περισσότερο μπαρ παρά κελί. Ωραία, καλά κάνανε τα παιδιά.
1: Καλά κάνανε.
0: Για πήγαινε κλείσου και εσύ μέσα.
1: Ας
0: παρακαλώ. Το υλικό ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τους τοίχους της μεγαλύτερης φυλακής της χώρας. Στο βίντεο εμφανίζεται ένας κρατούμενος αφγανικής καταγωγής. Δεν μανιάζει, θα του παίξουμε. Θα πάω να τους παίξω.
1: Τι?
0: Χούγκελ. Ο οποίος περιγράφεται, λέει, ως αρχιμαφιόζος, κάθεται σε ένα τραπέζι φορώντας χρυσές αλετησίδες, καπνίζει, πίνει αλκοόλ και ακούει δυνατά μουσική. Δίπλα στο συγκεκριμένο κρατούμενο φαίνεται να είναι και ένας άλλος συγκρατούμενος του, ο οποίος χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο εκτελώντας χρέη DJ. Ψάχνει, δηλαδή κατεβαίνει. Η χρήση των κινητών με φυλακές συνδέεται όχι μόνο με την παραβίαση των κανόνων κράτης, αλλά και με τη δυνατότητα οργάνωσης.
2: Α, δεν υπάρχει οργάνωση.
0: Εν πάση περιπτώσει, μας ακούνε, το ξέρω. Έρχομαι να παίξω, δεν θέλω. Έρχομαι δωρεάν. Θα το κάνουμε.
1: Τι?
2: Του Κορυδαλού.
1: Αυτό.
0: Ο Μιχάλης έρχεται. Σας το λέω, παιδιά, οργανώστε το, έρχομαι κανονικά. Θα γίνει τη. Λοιπόν, έρχομαι να παίξω. Οκ. Αυτά.
2: Άντε, πολύ καλά.
0: Όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίσης στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ. Ο Μάσος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καρποντίνη είναι επίσης εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου Έρμου είναι εδώ. Από τον Πύρονα, Γιώργος Καλάς.
3: Και από άλλο πλανήτη, Μιχάλη Σαρουσόπουλο.
2: Κυκλοφορεί παντού στο ίντερνετ σήμερα η φωτογραφία.
0: Ποια?
2: Σε μια εκδήλωση, η πιο αμήχανη στιγμή, έβαλαν Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι. Δεν αντάλλαξαν, όπως βλέπεις, κουβέντα. Ειδικά η κυρία Κωνσταντοπούλου εδώ κάθεται εκεί στη γωνία.
0: Εντάξει, ατυχείο είναι αυτό. Δεν μπορεί ο Άδωνης να μην μιλήσει, το άστενο. Ο άλλος του Πασόκ και οι άλλοι δεν μπορεί, γιατί. Τοξική.
2: Λοιπόν, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με κολάρο, Μιχάλη μου.
0: Γιατί?
2: Και εξάντληση. Έπαθε μια ψήξη η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Εντά. Είναι καλά. Η Ιωάννα Τούνη είναι σε παραλία στη Μύκονο. Εδώ πέρα συγκεκριμένα. Κάπου είναι. Εδώ. Νάτινα.
0: Εδώ, νάτι, εδώ.
2: Παίζει με το παιδί. Ναι. Εσύ πού το κατάλαβε, Μιχάλη μου. Την αναγνώρισε. Καταρχήν έχει γυρίσει τα πίστα
1: η
2: εντάξει, όμως δεν είναι.
0: Σε παρακαλώ.
2: Οι πόζες της Ηλιάνας Παπαγεωργίου με μπικίνι στη Μύκονο. Μα τι έγινε, όλοι στη Μύκονο έχουν πάει.
0: Είναι η ώρα που ακόμα δεν έχει πάρα πολύ κόσμο η Μύκονος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και που γίνονται δωρεά.
2: Πολύ ωραία.
0: Πας δωρεά.
2: Πας δωρεά.
0: Μετά τις 20 Ιουνίου που πάει ο Ιούλιος δεν έχει δωρεά, εκεί πληρώνεις.
2: Ναι, ναι.
0: Πάνε όλοι δωρεά.
2: Έτσι. Ο Λευτέρης Φανταστής ανοίγει σου βλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη. Τιμές προσιτές, μερίδες χορταστικές.
0: Μάστε.
2: Έκανε πρεμιέρα η Άννα Δρούζα, Μιχάλη μου, με μαθήματα ζωής στο Open. Την είδα την εκπομπή, είμαι φαν.
0: Θα μάθω πώς ζω να δω την.
2: Δεν πρέπει να δεις, Μιχάλη μου. 7 επεισόδια είναι, δεν είναι παραπάνω.
1: Ναι.
2: Ο Γιώργος Μασονάκης σε ρόλο σεφ στην κουζίνα του σπιτιού του.
0: Πώς την ρίχνεις μέσα, ε.
2: Ο Μικ Τζάγκερ πιστεύει ότι η αντιγραφή των μουσικών τάσεων είναι λάθος.
0: Σωστό.
2: Πάμε σε άλλα νέα.
0: Τι άλλο, γιατί άλλο. Λοιπόν, μισό λεπτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμβληματική πιτσαρία στη Νέα Υόρκη ψάχνει για νέο αγοραστή, αλλά κάτω από αυστηρούς ιταλικούς όρους.
2: Δηλαδή.
0: Όπως, ό,τι και να επιφυλάσσει το μέλλον για την εμβληματική, την το Τόνος Πίτσα Ναπολιτάνα, ναι. Έτσι λέγεται. Η οικογένεια λέει ότι ο στόχος της είναι να μείνει πιστή στην κλασική συνταγή του ιδρυτή της, του Αντώνιο Πέρο.
1: Μάλιστα.
0: Ο παππούς μου. Ρε παιδί μου, είναι πάνω από 100 χρόνια. Η πιτσαρία. Ο παππούς μου θα γίνανε για τον τάφο αν άκουγε τίποτα ανανάδες και αηδίες, λέει η εγγονή του Πέρο στη New York Post.
2: Έχει δίκιο η εγγονή.
0: Το εστιατόριο στέκεται στην ίδια τοποθεσία εδώ και 100 χρόνια, ενώ εδραιώνει ως αγαπημένο στέκι των χιλιάδων διασημοτήτων. Πάνε πάρα πολύ διάσημοι. Οι νέοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να διαιτερήσουν τα πάντα ίδια. Ούτε πίτσα μάνα. Να, ούτε όστρακα και φυσικά να μην ακούσουν ποτέ πίτσα vegan.
1: Okay.
0: Απλή πίτσα που θα ψήνεται στα κάρβουνα. Αυτό είναι, τίποτα άλλο.
2: Αυτό είναι, κάτσε.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Και καλά, που τι εσείς, τι είπε, βίγκαν τρως και αηδίες.
1: Όλα.
2: Κινόα.
0: Κινόα.
2: Και τσία.
0: Και τσία και γάτα. Έλα.
2: Και πούτσια.
0: Πώς.
2: Και πούτσια, Μιχάλη μου, που είναι της πόδας.
0: Either way.

0: Γκαμπριέλα, 3 λεπτά πριν από τις 9.30, καλημέρα, στη Τετάρτη σήμερα. Σας ενημερώνω από τώρα ότι την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα ξεκινάει το Summer Bliss, τι είναι αυτό, στο Βάρκιζα Ριζότ, στο Acro Beach House. Στο Βάρκιζα Ριζότ, οκ. Στα DJ Μιχάλης Αυσόπουλος, opening DJ set Κώστας Ζήκος, θα ξεκινήσει ο Κώστας στις 5 το απόγευμα, μπορείτε να έρθει να κάνει το μπάνιο σας, θα αρχίσει να παίζει ο Κώστας στις 5 και μετά θα το φτάσουμε όπου φτάσει. Okay. Στο Acro Beach House, στο Βάρκιζα Ριζότ. Την Κυριακή, alright. Και έχει έρθει η ώρα για τη μάχη των φίλων. Προλαβαίνουμε, ναι. Ένας άντρας και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα. Ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Αναστασία. Αναστασία.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πού είσαι?
1: Σπίτι μου.
0: Τι έχεις να κάνεις σήμερα?
1: Τα γνωστά.
0: Δηλαδή.
1: Δραστηριότητες με τα παιδιά. Δουλειές, μαγειρέματα.
0: Πολύ ωραία. Για να το πούνε ο Νίκος. Νικό.
2: Καλημέρα.
0: Εσύ τι δραστηριότητες έχεις σήμερα?
2: Είμαι καθοδόν για δουλειά.
0: Κάσε ρε φίλε, είναι 9.30 τώρα. Τι ώρα πας στη δουλειά?
2: Είμαι τις μεγάλες ώρες εγώ.
0: Α, οκ. Okay. Λοιπόν, Νίκο, η Αναστασία, Αναστασία ο Νίκος.
2: Καλημέρα, Νίκο. Αναστασία.
0: Πάμε. Αναστασία, σε ποια χώρα βρίσκεται η λίμνη Κόμο?
1: Η χώρα Ιταλία.
0: Σωστά. Δεν μου λες, Νίκο, πώς λέγεται το γκάλοπ στα ελληνικά?
2: Ερευνά.
0: Όχι. Άλλη μία ευκαιρία. Δεν πάει το μυαλό σου. Δημοσκόπηση. Okay. Συνεχίζω. Αναστασία, ποιο κλειστό γήπεδο μπάσκετ ονομάστηκε Νίκος Γκάλης? Ο ΆΚΑ, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο γήπεδο της ΑΕΚ. Come on. Ποιο ονομάστηκε Νίκος Γκάλης? Το ΆΚΑ, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο γήπεδο της ΑΕΚ. Πες ένα. Το ΆΚΑ. Σωστά. Την τύχη. Νίκο, ποιος ήρωας γύρισε τον κόσμο πάνω σε μια χήνα? Ο Τεντέν, ο Νίλς Χόλγκερσον, ο Ποντίκο Μικρούλης.
2: Ο Νίλς Χόλγκερσον.
0: Τι τώρα, δεν περίμενα να το ξέρει. Okay. Αναστασία, πόσοι και ποιοι πόλοι υπάρχουν στην γη?
1: Τι υπάρχουν?
0: Α, να σου πω. Σύνελθε. Πόσοι και ποιοι πόλοι υπάρχουν στη γη?
1: Α, πόλοι, πόση πόλη?
0: Ναι, ναι.
1: Δύο, νότιος και βόρειος.
0: Μάλιστα, εντάξει.
3: Πολύ καλή, ξέρει.
0: Νίκο, πότε γιορτάζει η Ιωάννα?
2: 7 Ιανουαρίου.
0: Μπράβο.
4: Συγκλονιστικό.
0: Αναστασία, τι είναι το μουράγιο? Το λιμάνι, βυθισμένο σκάφος, ακροτήρι.
1: Λιμάνι.
0: Σωστό.
3: Πολύ καλή.
0: Έλα, Νίκο, στα δικά μας τα πολύ ανδρικά. Τι είναι το ντεπιές? Ρούχο που αποτελείται από δύο κομμάτια. Η βρύση στα γαλλικά που λέει άντε ρε πιες. Ή η τσάκιση στο παντελόνι.
2: Το ρούχο που αποτελείται από δύο κομμάτια.
0: Σωστό. Σωστό. Είναι από το δύο πίσεις, ντεπιές. Αναστασία, ποιος ήταν ο πρωταγωνιστής της πρώτης ταινίας «Ο Νονός»?
1: Αυτός ο χαρακωμένος. Περίμενε, το ξέρω. Η πρώτη ταινία.
0: Ναι.
1: Αλ Πατσίνο.
0: Α, Μάρλον Μπράντο. Νίκο, τι είναι η Φοντάνα ντι Τρέβι?
2: Αξιοθέατος στη Ρώμη. Είναι, πώς να το πω, λίμνη.
0: Στην Τριβάνη, μωρέ.
2: Στην
3: Τριβάνη,
2: ναι, εντάξει.
0: Δεν λέω,
3: το βοήθησε.
0: Δεν πήγαινε το μυαλό του στη λέξη. Αλλά είπε λίμνη, τεχνητή λίμνη.
3: Έτσι κι αλλιώ είναι ισοπαλία.
0: Ωραία,
3: πάμε πιο κάτω.
0: Συνεχίζουμε στα πέναλτι, ελάτε παρακαλώ. Δεν γίνεται να αδικούμε τώρα κόσμο, παρακαλώ. Πάμε. Αναστασία, πώς λέγεται ο πρίγκιπας του Μονακό?
1: Πώς λέγεται ο πρίγκιπας του Μονακό? Έχεις
0: πιθανές ερωτήσεις. Ένα όνομα είναι.
1: Αλβέρτος.
0: Να σου πω κάτι. Κάτι έχεις δίπλα σου και κάτι ψάχνεις.
1: Θες να με πάρεις
3: βιντεοκλήση? Α, βιντεοκλήση, να την πάρουμε.
0: Δεν θα το άντεχα αυτό. Νίκο. Ποιος είπε το όχι στους Γερμανούς?
2: Μεταξάς.
0: Σωστά.
3: Μπράβο.
0: Αναστασία, ποιος είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ?
1: Αχ, αδερφός μου, πρέπει να απαντήσω αυτό. Έλα, εδώ πρέπει να βοηθήσει.
0: Μα δεν είναι μία λέξη, είναι ρε κουκλίτσα μου. Δεν πάω να σου πω αυτό, αυτό ή αυτό.
1: Ο προπονητής του Ολυμπιακού που πήρανε πρόσφατα το ευρωπαϊκό.
4: Αυτόν θέλει να πει.
0: Νίκο, ποιο είναι, ξέρει το όνομά του?
5: Ο Αταμάν.
0: Ναι!
3: Μπράβο, Αταμάν!
0: Στα πέναλτι κέρδισε ο Νίκο 100 ευρώ μετρητά. Thank you guys. Bad and Mick. Use it up and wear it out. Χρησιμοποίησε το και μετά πέταξε το.

0: Ο 95,2 Athens DJ και CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-day.
1: Happy Mastercard Day.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραντεβού.

0: Εντάξει. Δεν μπορώ με τον παπά ούτε. Προτιμώ να παίξω Ακύλα. Είναι τα ίδια. Η ίδια κατάσταση είναι. Τα ζώδια.
1: Κρυός. Ναι. Αυτή η περίοδος είναι πολύ ουσιαστική για όσους από εσάς είστε αποφασισμένοι να μην πτωηθείτε από τις δυσκολίες της εποχής. 8. Ταύρος. Οι άλλοι θα είναι πιο συνεννοήσιμοι τώρα που κάνατε τις πρέπουσες υποχωρήσεις. 8. Δίδυμοι. Η μέρα σας βοηθά να αποκαταστήσετε ζημιές του παρελθόντος, τόσο υλικές όσο και συναισθηματικές. 9. Καρκίνος. Η εβδομάδα αυτή δίνει όθηση στα σχέδιά σας και ευνοεί τους πλέον φιλόδοξους από εσάς. 10. Λέων. Όταν και όπου χρειαστεί φροντίστε να είστε σοβαροί στις αποφάσεις σας και να μην αναβάλλετε τις δραστηριότητές σας. 6. Παρθένος. Χρειάζεται να είστε προσεκτικοί στα έξοδά σας καθώς γίνεστε περισσότερο καταναλωτικοί. 7. Ζυγός. Μία αλλαγή στην εργασία σας θα πάρει ακόμα χρόνο μέχρι να αποδώσει τα δέοντα. 7. Σκορπιός. Φροντίστε το συμφέρον σας και μην αφήνετε τα πράγματα στην τύχη τους. 8. Τοξότης. Γίνετε περισσότερο ευέλικτοι στα επαγγελματικά σας αλλά και στις αισθηματικές σας επιδιώξεις. 8. Εγώκερος. Αποφύγετε να εγκλωβιστείτε σε άλλη τα θέματα του παρελθόντος. 7. Υδροχός. Οι δυσκολίες σας στρέφουν και σας κάνουν περισσότερο αποφασιστικούς και αποτελεσματικούς. 9. Και τέλος οι ιχθύες. Πρέπει να είστε προσεκτικοί σε αυτά που λέτε και κάνετε, διατηρώντας ήπιους τόνους. 7.
0: Μάλιστα. Τέλος για σήμερα, οκ. Okay.
1: Τέλος και αύριο στις 7, Μιχάλη, το πρωί.
0: Οπωσδήποτε. Κρατάμε σημειώματα. Ναι, ναι. Να φύγει το βίντεο.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις. Πάρα πολύ ωραία. 95,2 αθλητή από το ραδιόφωνο. Είμαι ο Μιχάλης Αουσόπουλος. Ήρθε ένα μήνυμα για σένα από το Σωτήρι. Θες να σου το πω?
2: Ναι.
0: Λέει, καλημέρα. Θα ήθελα να πάρετε και να ξυπνήσετε να πείτε μια γλυκιά καλημέρα στην Κωνσταντίνα και να δεχτεί να πάμε για φαγητό από το ραδιόφωνο. Είμαι ο Μιχάλης Αουσόπουλος. Ήρθε ένα μήνυμα για σένα από το Σωτήρι. Θες να σου το πω?
2: Ναι.
0: Λέει, καλημέρα. Θα ήθελα να πάρετε και να ξυπνήσετε να πείτε μια γλυκιά καλημέρα στην Κωνσταντίνα και να δεχτεί να πάμε για φαγητό. Πες του ναι, ρε Κωνσταντίνα.
3: Πες του.

0: Ναι, ωραίστη εσύ.
1: Είμαι ο παπάς ωραίστη, ναι.
0: Να μιλήσω στον ωραίστη, μπορώ.
1: Ναι, ναι, μπορείτε.
2: Mm. Μπορείτε.
1: Θα ακούμε, είμαστε στο αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Ωραίστη, χρόνια πολλά. Happy birthday to η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου η Δανάη σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
3: Ναι.
0: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
3: Στον Ολυμπιακό και στην Παρθενώνα.
2: Βέβαια. Μπράβο.
0: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά, ήρεμα. Σηκωνόμαστε όρθιοι.
2: Όρθιοι. Σηκωθείτε.
0: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα. Γενικά.
1: Μάνατζερ.
0: Έτσι. Εγώ θα το μανατζάρω. Το πάω στο Βαγγέλα. Ωραία, τι έρχεται. Χρόνια πολλά.
4: Παρακαλώ.
0: Γιώργο.
4: Ολοκληρώ.
0: Κάτι έχει κάει, κάτι μυρίζει, ρε Γιώργο.
4: Γιώργο. Ποιος είναι?
0: Έλα, ποιος
2: είναι?
0: 95,2 άθεση DJ. Μα Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Κάνω εκπομπή και ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Λέει, παρακαλώ να τηλεφωνήσετε στο σεφ της καρδιάς μου, τον Γιώργο, και να του πείτε καλημέρα. Από την Αθήνα, δεν ξέρω γιατί δεν έχει βάλει τόνο.
4: Α. Ωραία. Ευχαριστώ.
0: Ναι. Καλημέρα. Δεν μου λέει κάτι, ποιο είναι το καλό σου που φτιάχνεις?
4: Φτιάχνω διάφορα. Περισσότερο μ' αρέσει η ζυμαρικά.
5: Α,
0: φρέσκα. Είναι εύκολα αυτά για αργότερα.
4: Φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητα.
2: Να κάνει μόνος
0: του. Δεν μου λες κάτι, άμα σου έφερνα πατάτες και αυγά, τι θα μου φτιάχνεις?
5: Νιόκι.
2: Νιόκι,
0: πάρα
2: πολύ ωραία.
0: Πατάτε θέλω να φάω.
2: Νιόκι θα σου κάνει ο άνθρωπο.
4: Νιόκι θα σου κάνω εγώ. Άμα θε πατάτε, πήγαινε να τριγάνει μόνο σου.
0: Με συγχωρείτε, ρε φίλε, θέλω τριγάνει πατάτε και να μου πει τα αυγά θα βάλω έτσι, θα βάλω και φέτα, θα τα ανακατέψουν και θα μου πει δεν κάνει. Φτιάξει
2: τα μόνο σου.
4: Όχι, νιόκι θα σου φτιάξω.
0: Θα πάω στο απέναντι μαγαζί.
4: Οκ.
0: Γεια. Κοριτσιά. Τα παιδιά σας δίνουν σχολικές εξετάσεις αυτόν τον καιρό. Εσείς τι κάνετε γι' αυτό? Ενισχύετε τη διατροφή τους, τους γαυγίζετε να διαβάζουν, τα κυνηγάτε από πίσω, δεν ξέρω. Με ποιο τρόπο τα στηρίζετε εάν ασχολείστε? Καλημέρα. Φέτος ο γιος μου δίνει εισαγωγικές για μουσικό γυμνάσιο. Όλη τη χρονιά είμαι από πάνω του. Πιο πολλά έχω μάθει εγώ για τη μουσική παρά αυτός. Αλεξάνδρα.
5: Συμβαίνει αυτό.
0: Του μαγειρεύω φρέσκο φαγάκι και του φτιάχνω και νόστιμα γλυκά, λέει η Άννα. Το παιδί φάει γλυκά και τι, θα θυμάται πιο πολύ? Άννα, εσύ τα τρως τα γλυκά?
5: Ναι, σίγουρα.
0: Καλημέρα. Μόνο ψυχολογική υποστήριξη με αυτό το γαμοσύστημα που έχουμε, λέει η Ελένη. Βρε Ελένη. Καλημέρα, παιδιά. Η κόρη μου δίνει πανελλαδικές φέτος. Μιλάμε για πολλά νεύρα. Αυτό που κάνω είναι να γίνω αόρατη. Ειδικά όταν περνάω δίπλα της, κρατάω και την αναπνοή μου. Μην τυχόν αναπνέω δυνατά και γίνει κάτι στραβό, λέει η Εύη. Ηρεμιστικά παίρνω, Μιχάλη μου. Τι να κάνω, η μάνα. Ένα β' λυκείου και ένα γ' λυκείου έχω. Περιμένω να βγει από τα αρχαία και τρώω νύχια. Όσο για αυτά, λίγες βιταμίνες επιπλέον και τουμπεκί. Δεν μιλάω καθόλου, λέει η Αναστασία. Καλημέρα, λέει η Μαρία. Είμαι μια ήρεμη δύναμη δίπλα του.
5: Βγήκε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Βγήκανε τα αποτελέσματα. Είναι ο επίσημος χάρτης μεγέθους της Αττικής.
0: Όταν λες μεγέθους, τι είναι?
5: Μεγέθους.
0: Των ανδρών.
5: Των ανδρών.
0: Βγήκε χάρτης. Άρα ένας χάρτης γεμάτο υπέικ.
2: Μικρά.
0: Ναι. Μικρά.
2: Ναι.
0: Στο κουκάκι.
2: Ναι.
0: Αυτά στο κουκάκι θα τα λέω. Εντάξει. Στο κουκάκι. Γιατί μικρά, γιατί έχετε και Airbnb και πρέπει να χωράτε όλοι.
5: Α, ναι, σωστό.
0: Γιατί με μεγάλο δεν χωράτε.
2: Δεν ξέρουμε.
0: Ευχαριστώ. Στρίβει και χτυπάει τις γωνίες.
2: Καλά, φτάνει πια.
0: Ρωτήστε μας, εμάς τα βόρεια.
5: Ναι, στην έκτη θέση βρίσκεται η Ανατολική Αττική.
0: Μάλιστα.
5: Το μέσο δηλωμένο μέγεθος είναι τα 11 εκατοστά.
0: Ναι, γιατί... Αυτά που λες τώρα θα πάψουν να μας ακούνε από την Ανατολική Αττική.
5: Εγώ λέω ότι έχει ψηφιστεί.
2: Παιδιά,
0: ναι, δεν την κάναμε
2: εμείς. Κάποιοι απαντήσανε.
5: Οι άντρες απαντήσανε. Στη δεύτερη θέση, Μιχάλη, βρίσκονται τα βόρεια προάστια.
2: Α, βόρεια προάστια.
5: Ναι, ναι, θεωρούν ότι είναι premium κατηγορία και ότι είναι, λέει, ένα γερμανικό SUV.
2: Μάλιστα.
5: Και στην πρώτη θέση, Μιχάλη, ποιοι βρίσκονται?
0: Ξέρω εγώ.
5: Ο Πειραιάς. Εκεί μετράνε σε ναυτικά μίλια, Μιχάλη. Όχι σε εκατοστά.
2: Έτσι. Ορίστε.

0: χειρότερα πράγματα που μπορεί να κάνει σε ένα δημόσιο ρητήριο, σε δημόσια τουαλέτα. Υπάρχουν πράγματα που είναι. Να αφήνει τα χέρια σου άπλυτα, δεν γίνεται.
1: Πάμε, πάμε.
0: Ο χώρο τη μια δημόσια τουαλέτα είναι κάτι ανάμεσα σε ναυπηγεία του Καραμαγκά και σε ομαδικό τάφο του Μεσαίωνα με θύματα από βουβονική πανόλη. Να κατουράσει την ώρα που στέλνει μήνυμα.

0: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Το κατόρθωμα θέλει 20 δευτερόλεπτα μέχρι και ένα λεπτό για να τελειώσει. Χωρί να μπορεί να πέσει και το κινητό. Και... Βάλτε το κινητό στην τσέπη, κάνε πιπί. 20 δευτερόλεπτα, 30, ένα λεπτό το πολύ. Και μετά έτσι, να χρησιμοποιήσει το στεγνοτήριο των χεριών αντί για χαρτί. Τίποτα δεν είναι καλό σαν το πατροπαδάω το χαρτί. Θέλει χαρτί.
1: Ναι.
0: Τι, μόνο το, αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει.
0: Όχι, δεν είναι εντάξει, δεν είναι καθαριότητα. Πρέπει να το τρίψει. Σε παρακαλώ. Να μιλά δυνατά στο τηλέφωνο, φίλε. Μπήκε μέσα σε μια δημόσια τουαλέτα. Εντάξει. Να ξέρει ότι εκτό από ουρητήριο είναι και χώρο για να γίνουν όλα αυτά. Είτε το ένα είτε το άλλο. Είτε τσίσα ή το άλλο. Θέλει αυτό συγκέντρωση.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί να φωνάζει μέσα και εγώ να είμαι δίπλα και να σφίγγομαι.
1: Βέβαια, μα αποσυντονίζει.
0: Δεν γίνεται. Έτσι. Να μην τραβήξει καζανά. Γίνεται να τον ειδικά να έχει κάνει το χοντρό μέσα. Σε παρακαλώ. Ή να κατουρίσει τον υπτήρα. Εσύ τι είσαι, 17χρονη Αμερικανίδα πιωμένη σε Ευρωπαϊκό Μουσικό Φεστιβάλ.
1: Έλαντε.
0: Έτσι. Δεν κατουράνε στο αυτό.
1: Ποτέ.
0: Αυτό έγινε στο Μιλάνο. Απορίες, χιούμορ και ειρωνικά σχόλια προκάλεσε στο Μιλάνο.
1: Ναι.
0: Φωτογραφίες από την αποκατάσταση του διάσημου ψηφιδωτού Ταύρου στην στόα Βίκτορος Εμμανουήλ του Δεύτερου. Ξέρεις τι είναι ο Ταύρος?
1: Ναι. Ζώο.
0: Καλά. Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων υποστήριξαν ότι η περίφημη όρχη του ζώου, πάνω στους οποίους οι επισκέπτες περιστρέφονται για καλή τύχη.
2: Α, ναι, που τα πιάνουν.
0: Τα πιάνουν γύρω-γύρω κλπ. Φαίνονται να μην υπάρχουν γιατί κάτι έγινε.
2: Πού πήγαν?
0: Ακριβώς. Αυτή είναι η ερώτηση. Πού πήγαν οι όρχες του Ταύρου? Αυτή ήταν το ερώτημα που κυριάρχησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Μιλάνου μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών από τον αντιδήμαρχο, τον Μάρκο Γκρανέλη κτλ. Ντόβε, πού είναι, πού είναι. Εντάξει, πού είναι, παιδιά. Προφανώς τα βγάλανε να τα καθαρίσουν γιατί ξέρεις πώς σου ήταν γραμμένοι πάνω εκεί. Θα το διαβάσω στα κορίτσια.
1: Όπα.
0: Γιατί είναι επιστημονικό.
2: Για να δούμε.
0: Ποιο είναι το νούμερο ένα είδος εσωρούχων που δεν πρέπει ποτέ να φοράτε. Σύμφωνα με γυναικολόγο συγκεκριμένο που θα σας τον πω. Τα δαντελένια εσώρουχα ενδεχομένως να επιλέγονται στα πιο ερωτικά, αλλά είναι και αυτά που θα πρέπει να αποφεύγεις αν θέλετε να προστατεύετε την υγεία σας εκεί κάτω. Για να μην γίνει εκεί κάτω του αυτούνου.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Η δαντέλα κατασκευάζεται συχνά από συνθετικά υλικά που δεν αναπνέουν, όπως νάιλον ή πολυεστέρες κλπ. Δεν αναπνέουν.
1: Ναι.
0: Στη Huffington Post η Σαζία Μάλεκ, η γυναικολόγος από το Ηνωμένο Βασίλειο, τα είπε αυτά. Αυτά τα υφάσματα μπορούν να παγιδεύσουν τη θερμότητα και την υγρασία, διαταράσσοντας την ευαίσθητη ισορροπία των βακτηρίων που το διατηρούν υγιές από το εκεί κάτω.
1: Το πεχά.
0: Καλά, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Αντίθετα, η πιο υγιεινή επιλογή είναι εσόρουχα από βαμβάκι, κορίτσια. Αν δεν θέλετε, μπορείτε να κοιμηθείτε χωρίς εσόρουχα και να αναπνέει εκεί κάτω. Γιατί άμα δεν αναπνέει, θα πιάσει τώρα, θα βύχει. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι πως τα string παρά τις αντίθετες φήμες έχουν δείξει πως δεν σχετίζονται με λοιμώξεις. Αυτό το έβαλα εγώ. Κορυδαλός μπαρ.
2: Τι είναι αυτό.
0: Καλώς ήρθατε στο Κορυδαλό Μπαρ. Έχει ανοίξει και ήδη και προκαλεί σάλο.
2: Γιατί?
0: Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο που φέρεται να τραβήχθηκε μέσα στις φυλακές Κορυδαλού και να δείχνει κρατούμενους να έχουν στήσει σκηνικό που θυμίζει περισσότερο μπαρ παρά κελί. Ωραία, καλά κάνανε τα παιδιά.
1: Για
0: πήγαινε κλείσου και εσύ μέσα.
1: Σας
0: παρακαλώ. Το υλικό ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τους τοίχους της μεγαλύτερης φυλακής της χώρας. Στο βίντεο εμφανίζεται ένας κρατούμενος αφγανικής καταγωγής. Δεν μα νοιάζει, θα του παίξουμε Google. Ο οποίος περιγράφεται λίγο ως αρχιμαφιόζος, κάθεται σε ένα τραπέζι φορώντας χρυσές αλετισίδες, καπνίζει, πίνει αλκοόλ και ακούει δυνατά μουσική. Δίπλα στο συγκεκριμένο κρατούμενο φαίνεται να είναι και ένας άλλος συγκρατούμενος του, ο οποίος χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο εκτελώντας χρέη DJ. Ψάχνει, δηλαδή
2: κατεβαίνει.
0: Η χρήση των κινητών με φυλακές συνδέεται όχι μόνο με την παραβίαση των κανόνων κράτησης, αλλά και με τη δυνατότητα οργάνωση.
2: Α, δεν υπάρχει οργάνωση.
0: Εν πάση περιπτώσει, μας ακούνε, το ξέρω. Έρχομαι να παίξω, δεν θέλω. Έρχομαι δωρεάν. Θα το κάνουμε.
2: Τι, του Κορυδαλού.
0: Ο Μιχάλης έρχεται. Σας το λέω, παιδιά, οργανώστε το, έρχομαι κανονικά. Θα γίνει τη.
2: Τι.
0: Λοιπόν, έρχομαι να παίξω. Εμβληματική πιτσαρία στη Νέα Υόρκη ψάχνει για νέο αγοραστή, αλλά κάτω από αυστηρούς ιταλικούς όρους.
2: Δηλαδή.
0: Όπως ό,τι και αν επιφυλάσσει το μέλλον για την εμβληματική, την Τότονος Πίτσα Ναπολιτάνα, έτσι λέγεται, η οικογένεια λέει ότι ο στόχος της είναι να μείνει πιστή στην κλασική συνταγή του ιδρυτή της, του Αντώνιο Πέρο.
1: Μάλιστα.
0: Ο παππούς μου, ρε παιδί μου, είναι πάνω από 100 χρόνια η πιτσαρία.
1: Τέλεια.
0: Ο παππούς μου θα γίνει για τον τάφο αν άκουγε τίποτα ανανάδες και αηδίες, λέει η εγγονή του Πέρο στην New York Post.
2: Έχει δίκιο η εγγονή.
0: Το εστιατόριο στέκεται στην ίδια τοποθεσία εδώ και 100 χρόνια, ενώ εδραιώνει ως αγαπημένο στέκι των χιλιάδων διασημοτήτων. Πάνε πάρα πολύ διάσημοι. Οι νέοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να διαιτερήσουν τα πάντα ίδια. Ούτε πίτσα μάνα. Να, ούτε όστρακα και φυσικά να μην ακούσουν ποτέ πίτσα vegan.
1: Okay.
0: Απλή πίτσα που θα ψήνεται στα κάρβουνα. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο.
2: Αυτό είναι.
0: Βέβαια. Και καλά που ότι εσύ είσαι. Τι είπε, vegan τρως και αηδίες.
2: Κοινόα.
0: Κοινόα.
3: Κετσία.
0: Κετσία και γάτα.
1: Έλα.
0: Έλα.
2: Και πούτσια.
0: Πώς?
2: Και πούτσια, μη κάνει μου που είναι της κόδας.
0: Either way. Για να το ανεξήγει, να έχετε ξυπνήσει.
3: Καλημέρα.
0: Ποιος?
3: Είμαι ο Νίκος, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νίκο. Τι σου βλύζουμε το Πάσχα, ρε Νίκο?
3: Αρνί.
0: Σίγουρα?
3: Σίγουρα,
2: εντάξει,
3: σίγουρα.
2: Πολύ δύσκολο.
0: Τι πουλερικό τρώμε τα Χριστούγεννα που δεν μου αρέσει το σχένομα?
3: Γαλοπούλα.
0: Σωστά. Τι πουλιά έχει το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη?
3: Δεν έχει πουλιά.
0: Πας καλά. Γεμάτο είναι.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά?
3: Περιστέρια.
0: Μπράβο, έλα μα.
2: Είναι δυνατόν.
0: Στο όριο, μόλις ξύπνησες. Αναστασία, τι είναι το μουράγιο? Το λιμάνι, βυθισμένο σκάφο, ακροτήρι.
4: Λιμάνι.
0: Σωστό.
2: Πολύ καλή.
0: Έλα Νίκο στα δικά μας τα πολύ ανδρικά. Τι είναι το ντεπιές? Ρούχο που αποτελείται από δύο κομμάτια, ή βρύση στα γαλλικά που λέει άντερε πιες, ή η τσάκιση στο παντελόνι?
3: Το ρούχο που αποτελείται από δύο κομμάτια.
0: Σωστό. Σωστό. Αναστασία, ποιος είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ?
4: Αχ, αδερφός μου, πρέπει να απαντήσεις αυτό. Έλα, εδώ πρέπει να πω εκεί.
0: Μα δεν είναι μία λέξη, είναι ρε κουκλίτσα μου. Δεν μπορώ να σου πω αυτός ή αυτός.
4: Ο προπονητής του Ολυμπιακού που πήρανε πρόσφατα το ευρωπαϊκό, ξέρω.
1: Αυτό θέλει να πει.
0: Νίκο, ποιος είναι, ξέρεις το όνομά του?
3: Ο Αταμάν.
0: Ναι.
2: Μπράβο, Αταμάν, κέρδισε.
0: Στα πέναλτι κέρδισε ο Νίκος 100 ευρώ μετρητά.
5: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
6: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Μια εκπομπή παγκοσμίου κύρους. Προσφέρουμε αναγνωρισμένο πτυχίο και αναβολή στρατού. Αύριο και πάλι εδώ, στις 7, Μιχάλη μου, για ένα συγκλονιστικό show.
7: That was wonderful.
8: Bravo.
7: Great.
8: Well, it was pretty good.
7: Well, it wasn't bad.
8: Well, there were parts of it that weren't very good,
7: though. It could have been a lot better.
8: I didn't really like it.
7: It was pretty terrible.
8: It was bad.
7: It was awful.
8: I was terrible.
7: Get him away.
8: Hey, boo.
9: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
10: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
13: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Οκ. Πάρτο, απλά πάρτο,
16: απλά πάρτο. Ποιο?
17: Το Aquila's Meal.
16: Τι είναι?
17: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
18: Οκ.
17: Ακύλας μιλ. Το θέλεις. Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
20: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
22: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
22: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
23: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε αναβρασμό, περσικός κόλπος, νέες επιθέσεις του Ιράν με ντρόουν και πυράβλους κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Ευτυχώς δεν βρήκαν στόχο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν δεξαμενόπλιο και στρατιωτική βάση. Ανατρεπτικές αλλαγές φέρνει η πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέθεσε η κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων, προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και τη μείωση των βουλευτών από 300 σε 200. Σε αρχαία, μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται οι μαθητές των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Φουσκώνει από υπερηφάνεια ο Ίντρις Έλμπα. Ο Βρετανός ηθοποιός χρήστηκε υπότης από τον Βασιλιά Κάρολο για τις υπηρεσίες του προς τους νέους. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
22: Αθήνα, ο καιρός.
23: Ηλιοφάνεια με ως 31 βαθμούς.
22: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
23: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν για μία ακόμα χρονιά στους τελικούς της Greek Basketball League. Το πρώτο μάτς θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΑΚΑ. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
22: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
24: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
25: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
24: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: DJ! Η ώρα είναι 10.
26: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλημέρα, ξεκινάμε και σήμερα με χαμόγελο και ζέστη, ζέστη, πολύ ζέστη παιδιά στην Αθήνα. Κάτι μου λέει ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα κάνουμε τα πρώτα μπάνια και εμείς οι πιο κρυουλιάριδες. Είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου, είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Αν το έχετε να το χρησιμοποιήσετε, παρακαλώ με προσοχή πάντα στους δρόμους της Αθήνας. Και σήμερα ο Ραφαέλ Ναδάλ γίνεται 40. Η Νάγια Αποστόλου θα είναι στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 12. Να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Βλέπω εδώ στην Αττική Οδό που μεταμόρφωσε ως ζεφύρι και στο πάτημα ένας χαμός. Επίσης χαμούλη στον Κηφισό από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Ποσειδώνος. Στην Βουλιαγμένη στο Ελληνικό και στην Ποσειδώνος από Φλίσβο έως Καλαμάκι. Κατά τα άλλα, γύρω από το κέντρο και γύρω από το λιμάνι θέλει υπομονή. Στα Κόκκινα και η Κηφισία, στην Άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Φάρο και στην Κάθοδο από Ψυχικό έως Πανόρμου. Σας έχω σήμερα προσκλήσεις για Fan Premiere, διαγωνισμό για να δείτε τον Harry Styles live στο Λονδίνο. Θα παίξουμε φυσικά βρες το πρόσωπο. Και τώρα έρχονται μόνο επιτυχίες από The Second Voice, Anita, Pitbull, πρώτα η Ζέινα με το Ζανανδό.

0: ponte a jugar. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
4: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
5: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Mm.

Είναι η Lola Young με το Messi. Έκανε μεγάλη αίσθηση μέσα στο 2025. Για να δούμε, θα συνεχίσει αυτή η πορεία της. Είστε στον 95,2 Athens DJ και το DJ Traveler είναι και πάλι εδώ. Live on tour. Σας στέλνει στο Λονδίνο να απολαύσετε Harry Styles live. Θα δείτε από κοντά την sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Μιλάμε για εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψετε business class με την Sky Express. Έχετε δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας Harry Styles, όνομα, τυπώνυμο, ηλικία και περιοχή. 6931952952 αριθμός. Και η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Φυσικά αναχωρείται Παρασκευή 3 Ιουλίου, επιστρέφεται Κυριακή 5 Ιουλίου και αυτός είναι φυσικά ο Harry Styles με το Sign of the Times.

95,2 Athens DJ, Hozier και του Sweet Star ραδιοφωνά σα. Και είναι Άγια Αποστόλου εδώ μέχρι τι 12. Και νομίζω ότι θα βαρεθούμε να βλέπουμε την Anne Hathaway, η οποία κάνει ένα comeback και παίζει, δεν ξέρω, σε 5 ταινίε φέτο. Διαβάζω τώρα, δόθηκε στη δημοσιότητα, λέει, το καθηλωτικό θρίλερ τη ταινία The End of Oak Street. Ελπίζω να είναι καλύτερο από την προηγούμενη που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Λοιπόν, σε λίγο διπλές προσκλήσεις για την avant-première της ταινίας του Steven Spielberg, ημέρα αποκάλυψης. Βέβαια, στο παρόν να ευχηθώ καλή συνέχεια στις πανελλαδικές, παιδιά, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν μεγάλα ζόρια για γονείς και παιδιά αυτές τις μέρες. Όλα καλά θα πάνε, σκεφτείτε τις διακοπές που ξεκινάνε σε πολύ πολύ λίγο. Όλοι μετράμε αντίστροφα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τώρα τελευταία οι Έλληνες έχουν μάθει να κάνουν ουρές.
2: Ουρές.
1: Στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, η αναμονή στην ουρά δεν ήταν ευχάριστη. Συχνά ήταν συνώνυμο εκνευρισμού, τσαντίλα, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συνηθισμένη πρακτική.
3: Okay.
1: Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια τα πράγματα μοιάζει να αλλάζουν λίγο. Οι νεότεροι, όχι μόνο δεν συνομπάνουν την ουρά, όχι μόνο δεν τρέπονται να περιμένουν εκεί ώρες και τα λοιπά, αλλά την εντάσσουν και συνειδητά στη συνολική εμπειρία, όπως θες να πάει να πάρεις ένα viral προϊόν. Ξέρω εγώ, βγήκε ένα σουβλάκι, βγήκε ένα παγωτό, βγήκε ένα καφέ ή κάποιος πουλάει κάτι κτλ.
3: Ουρέ.
1: Και στην τυροπιτάδικα απ' έξω. Ουρέ. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Anyway, μάλιστα και την ώρα της αναμονής σηκώνονται και τα κινητά.
2: Ναι.
1: Και τραβάνε και ανεβαίνουν στα social και δείχνουν η υπερηφάνεια που είναι με ουρές έξω από μαγαζί. Απ' έξω. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, εάν σας αρέσει να περιμένετε και να έχετε ουρές έξω από μαγαζί, αν δεν σας ενοχλεί να κάνετε ουρές έξω από την τράπεζα, έχω ιδέα. Στις επόμενες εκλογές ψηφίστε Τσίπρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
14: Summer at Attica.
3: Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: 95,2 Athens DJ.
17: Μόνο επιτυχίες.

sample από το iconic track Insomnia, που το λατρεύουμε. Στον 95,2 DJ και ήρθε η ώρα να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις από τον 95,2 Athens DJ και την Tanwir για την avant premiere της νέας πολύ αναμενόμενης ταινίας του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης. Πρωταγωνιστούν Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston, Coleman Domingo. Αν ανακαλύπτεις ότι δεν είμαστε μόνοι, αν ανακάλυπτες μάλλον ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος το έδειχνε θα σε τρομοκρατούσε. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο την ημέρα της αποκάλυψης. Μα ματιάσατε, παιδιά. Ξεματιάστε με κάποιος που ξέρει. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Villa Cinema στην αίθουσα IMAX στο The Mall Athens. Για να γίνει αυτό, γράφετε τώρα στο Viber πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε αυτό το μήνυμα στο 6931 952 952.

0: Το νούμερο 1 break με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Τα μάμ
1: είναι τουρκικά.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Κι άλλο ένα.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Το πέτυχε, ρε παιδιά.
1: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.

0: weekend με Super Games από το Κοσμοτέ Fiber. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ εκπέμπουμε live από την πλατεία Δημαρχείου και σε προσκαλούμε να συμμετέχεις για να κερδίσεις απίθανα δώρα και πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσεις, σε περιμένουμε.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
3: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cash για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard Pavla Day.
1: Happy Mastercard Day!
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή.
9: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
10: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ και τα υπόλοιπα.
12: Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Okay,

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
1: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
2: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
2: Συντονίσου
1: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
2: στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τρεις προσωρινά κρατούμενοι και τρεις γυναίκες σε κατοίκον περιορισμό για τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα. Παιχνίδια τακτικής από την Τουρκία. Αναβάλλεται για τον Οκτώβριο η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα. Παρελθόν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις αποχωρήσεις 7 βουλευτών της. Στο κόμμα έχουν μείνει 4 βουλευτές. Χρόνια πολλά, Ραφαέλ Ναδάλ. Ο άσος του τένις έγινε 40 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με ως 31 βαθμούς. Συννεφιές με παρόμοιες θερμοκρασίες αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν για μία ακόμα χρονιά στους τελικούς της Greek Basketball League. Το πρώτο μάτς θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΑΚΑ.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Πρωινό Τετάρτη στην καρδιά της εβδομάδας, 3 Ιουνίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ με την Άγια Αποστόλου. Μέχρι τις 12 και σε λίγο έρχεται η αγαπημένη μου ώρα, το παιχνίδι μας. Βρες το πρόσωπο που θα βγει κάποιος, κάποια από εσάς στον αέρα μαζί μου για να παίξουμε και να κερδίσει γεύμα για δύο. Θα σας στείλω για ψαράκια και θελασσινά. Μόνο επιτυχίες έρχονται τώρα για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Ένα ημίωρο γεμάτο επιτυχίες. The Weeknd, Kylie Minogue, Hugel, πρώτα η Tate McRae. Αυτό είναι το Sports Cars, το 95,2 Athens DJ. Η κίνηση στους δρόμους βλέπω είναι καλύτερη, όχι στον Κηφισό, όχι γύρω από το κέντρο. Ωστόσο, εκεί θέλει ακόμα υπομονή.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: Το θυμάστε αυτό, εσείς οι πιο παλιοί που το χορεύαμε στα κλαμπ, στα μάτια. Party all the time. Τώρα από τους Playmen, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και ήρθε η ώρα να παίξουμε μαζί βρες το πρόσωπο. Η φωνή που αναζητάμε σήμερα είναι αυτή.
1: Ευχαριστώ πολύ που έχετε έρθει και έχετε διαθέσει τον πολύτιμο χρόνο σας. Είναι μαγικό να βλέπεις ανθρώπους που μας θέλουν μεταξύ μας, μας απασχολούν αυτά τα πανανθρώπινα ζητήματα. Μας βοηθούν να κατανοήσουμε περισσότερο το σύνθετο τρόπο που λειτουργεί η ψυχή μας.
0: Τι απαθετούτη. 6931-952-952. Δεν ξέρω αν την αναγνωρίσατε. Έκανε εκπομπές κοινωνικού περιεχομένου. Αν την αναγνωρίσατε, μπράβο, παλιότερα. 6931-952-952. Έρχονται ήδη τα πρώτα μηνύματα. Σε λίγο βγαίνουμε στον αέρα μαζί. Κερδίζετε γεύμα για δύο στο υπέροχο ψαράκια και θαλασσινά. Το λέω και μου ανοίγει όρεξη πραγματικά.

0: Μπενάζι Μπρος, Ντάνι και Τρενάκρια. Είναι το Hit My Heart. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά είμαστε, κοιμόσουνα?
1: Όχι, όχι.
0: Α, εντάξει, δεν σε ξυπνήσαμε. Είσαι σε κάποια δουλειά που πρέπει έτσι να κάνεις λίγο ησυχία ή το στυλ σου είναι έτσι πιο?
1: Όχι, το στυλ σου.
0: Το στυλ σου είναι. Εντάξει, λοιπόν, αφού έχεις ξυπνήσει καλά, για πάμε να παίξουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ που έχετε έρθει και έχετε διαθέσει τον πολύτιμο χρόνο σας. Είναι μαγικό να βλέπεις ανθρώπους που μας στούν μεταξύ μας, που μας απασχολούν αυτά τα πανανθρώπινα ζητήματα. Μας βοηθούν να κατανοήσουμε περισσότερο το σύνθετο τρόπο που λειτουργεί η ψυχή μας.
0: Ποια είναι?
1: Η Άννα Βρούζα.
0: Ω, ναι, μπράβο σου. Ψαράκια και θαλασσινά σε περιμένουν όπου επιλέξεις εσείς, εκεί φυσικά Χαλάνδρη ή Βάρκιζα, με ακόμα ένα άτομο να απολαύσετε το γεύμα σας, κερασμένο από εμάς.
1: Ωραία.
0: Τέλεια. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Επίσης, bye.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Το 95,2 Athens DJ και CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Το πρόγραμμα αποφύτων.
11: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
15: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
16: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel.
17: Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη, αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρος Στιβών, 228. Ready's.
19: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
1: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Hey, it's David Guetta.
20: Yes!
21: DJ Upside Down.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

τη Swims και Bad Dreams εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και ξέρετε πότε μπορεί να έχουμε Bad Dreams? Όταν μας πονάει το δοντάκι μας. Αν έχετε ευαισθησία με πλάκα, ουλίτιδα και τεριδόνα, δοκιμάστε το γνωστό διάλειμμα Εξαλέν για τον πονόλαιμο και για τα στοματικά προβλήματα. Είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση και φυσικά με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Φιλιά πάρα πολλά από μένα. Τα λέμε αύριο, Πέμπτη, ακριβώς στις 10. Ακολουθεί ο Νίκος Ζώης. Bye!

0: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, επί ζώα είναι οι αγαμίδες, είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά. Οι αγαμίδες.
2: Είναι πτηνά.
1: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
2: Πουλήθηκε.
1: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
3: Νοικιάστηκε. Ο Πάριος το πουλήθηκε.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος

0: ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
1: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
7: Εισιτήρια more.com.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σοκαριστική δήλωση Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Έχουμε 3.850 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία τους πρώτους 4 μήνες του 2026. Στα τέλη Ιουνίου, 1.000.000 οικογένειες θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί. Γκρίνια στο Πασόκ συνεχίζει να προκαλεί η πρόταση του Χάρη Δούκα για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Και ξανά προς τη δόξα τραβάει Τζάνετ Τζάκσον. Η 60χρονη πλέον αδελφή του Μάικλ Τζάκσον ετοιμάζεται για συναυλία στο Heritage Festival στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: 31 βαθμοί με λιακάδες. Συννεφιές με παρόμοιες θερμοκρασίες αύριο. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: DJ! Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. It's

Hello, καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε στο μεγάλο της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ. Με μια μικρή καθυστέρηση σήμερα. Τι να κάνω, είχα τα γεμιστά στο φούρνο. Έπρεπε να τα κλείσω, δεν μπορούσα ο άνθρωπος να φύγω έτσι από το σπίτι. Είμαι ο Νίκος Ζωής, μέσα στο μικρόφωνο μέχρι τις 2, 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Τα τριαντάρια θα τα νιώσουμε καλύτερα το Σαββατοκύριακο το οποίο μας έρχεται. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Προσκλήσεις για θέατρο, για πολύ γέλιο. Προσκλήσεις για avant premiere, γιατί έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη ταινία της χρονιάς από τον Steven Spielberg. Και ταρά! Σε στέλνουμε να δεις live τον Harry Styles στο Λονδίνο. Πριν πάμε στις επιτυχίες, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Αυξημένη στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο Ελληνικό, διασταύρωση Χίλτον, Αρδιτού, στα δύο Υποκράτους, σε τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Επίσης, θα συναντήσετε στη λεωφόρο Κηφισία στο Ψυχικό, Φιλή στο Καματερό. Στην Αττική Οδό υπάρχει ένα μικρό κόλλημα από την Ερατζιώτισσα έως τη λεωφόρο Πεντέλης. Και αν κινείστε βόρεια, στη Νέα Ερυθρέα. Αυτά για εσάς που βρίσκεστε στο αυτοκίνητό σας αυτή τη στιγμή. Don't you worry about a thing. Εδώ έχουμε όλες τις επιτυχίες να φτιάξουμε διάθεση. Αυτός είναι ο Benson Boone με The Beautiful Things.

Τι πανέμορφη ημέρα η σημερινή. Εδώ είσαι στο 95,2 Athens DJ. Εδώ απολαμβάνουμε όλες τις επιτυχίες δυνατά. Και από σήμερα ξεκινάει ένας τεράστιος διαγωνισμός. DJ Traveler Live on Tour. Θα πας Λονδίνο για να δεις τον Harry Styles live. Ναι, ναι, πάρα πολύ καλά ακούσατε. Θα δείτε από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ. Είναι όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Άκου τι θα έχεις. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express. Θα έχεις δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα τα οποία θα κάνεις στο Λονδίνο. Για να πας να δεις τον Harry Styles στο Λονδίνο live, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Αυτό είναι το DJ Traveler Live on Tour για να δεις Harry Styles στις 4 Ιουλίου στο Λονδίνο με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Για να επαναλάβω άλλη μία φορά τον τρόπο συμμετοχής, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και... Για πάμε να απολαύσουμε τον Χάρη.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ουε, Αιρίν.
2: Ουε.
1: Έλα, ρε, Αιρίν. Ελάτε σήμερα. Να μου πεις, ναι, εντάξει, ήταν και ξενύχτια μου που πήρε ο Ολυμπιακός. Ήταν ευρωπαϊκό. Κοιτάξτε, παιδιά, ο Ολυμπιακός κατέβηκε με τον Μπαρτζόκα, φαντάζεστε, να κατέβαινε με τον Φωκά Ευαγγελινό. Θα βγαίναμε δέκατη.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Στο πάρι, σουτάρι και ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
7: Happy Mastercard Day!
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές

0: Είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας? Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ομορφότερα sunsets που μπορείς να απολαύσεις στην Αττική. Κοκτέιλ στο χέρι, η μουσική δυναμώνει, ο ήλιος πέφτει και η διάθεση αλλάζει. Κάθε Σαββατοκύριακο top DJs, sunset parties και απόλυτο beach vibe μέχρι αργά. Είτε επιλέξεις το VIP Sunbed Experience είτε τον Free Beach Lounge χώρο δίπλα στο κύμα, Signature Cocktails, Mediterranean Flavors, Curated Wine List, Hookah Experience και Water Sports σε περιμένουν στο Kiboko. Kiboko Beach Bar. Ανάβησος. Sun, Sea, Ritual.
7: Athens DJ.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: 95,2 Athens DJ.
12: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
13: Μόνο επιτυχίες.

95,2 Athens DJ. Εδώ είμαστε 17 λεπτά πριν από τη μία. Υπέροχο μεσημέρι Τετάρτης με την Ζέινα και το Γιανναντό. Να ζήσουν τα παιδιά, ναι, να μας ζήσουν. Η Ντούα παντρεύτηκε τον Κάλουμ Τέρνερ 31 Μαΐου. Ανέβασε φωτογραφίες από το γάμο της στο Instagram και μέχρι στιγμής έχει ρίξει το Instagram κανονικά. Έχει συγκεντρώσει πάνω από 8,5 εκατομμύρια likes. Ναι, ναι, ναι. Να μας ζήσουν τα παιδιά τα οποία παντρεύτηκαν στο Δημαρχείο του Marylebone στο Λονδίνο. Ντούα Λίπα, Κάλουμ Τέρνερ. Ελπίζουμε να διαρκέσει αυτός ο γάμος. Με όλα αυτά τα οποία ακούμε και βλέπουμε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η Nova είναι στην παρέα μας και σήμερα, γιατί έχεις Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως 300 Mbps και έχεις απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ καλά ακούτε, όλα αυτά χωρίς οπτική ίνα. Να γνωρίζετε ότι τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες βρίσκεις στο nova.gr. Πάμε εδώ να συναντήσουμε David Guetta, Teddy Swims και Townsend Dice σε λίγο. Σας πάω θέατρο.

0: Lady Gaga Paparazzi στο 95,2 Athens DJ. Και ναι, ήρθε η ώρα για να πάτε θέατρο. Θέατρο Αθηνά. Το καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά, το οποίο έχει ανοίξει τις πόρτες του και έχει καταπληκτική κωμωδία. Έτσι, γιατί μας αρέσει, θέλουμε να είμαστε καλοκαιρινοί, να γελάμε με την καρδιά μας. Ένα μωρό για τρεις παίζει της Κολίν Σερό σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμηδας Μαρσέλου. Και έχω 5 διπλές προσκλήσεις στα χέρια μου για να πας αύριο 5η στις 9 το βράδυ. Αρκεί να μου στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις θέατρο και το ονοματεπώνυμό σου. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για να απολαύσετε στη σκηνή του καλοκαιρινού θέατρου Αθηνά. Διονύσια Τζαράκη, Ζήση Ρούμπο, Χάρη Χιώτη, Ελένη Καρακάση. Έχει να κάνει το story με εργένιδες που βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με ένα γλυκύτατο μωρό. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Να. Για να παραλάβω τρόπο συμμετοχής, στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και το ονοματεπώνυμό σου. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για αύριο 5η στις 9. Θέατρο Αθηνά βρίσκεται Δερυγνή 10.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.

0: Αλέρελε.
1: Όχι, αλέρε τουρ.
2: Ήταν λίγο δύσκολο και εγώ αλέρελε.
1: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
3: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
3: Τι να σου πω, κόλλησα.
1: Κόλλησε. Σιθρού.
2: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναίκιο. Αν το ανδρικό εσώργο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
2: Ωραία εκπομπή, μπράβο.
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
4: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Ο 95,2 Athens DJ και η CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζόζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζόζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί. Radio DJ.
14: Okay.
13: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
14: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Your husband is coming.
1: Μυστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
2: DJ Traveler, live on tour.
3: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
2: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
3: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
2: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
3: Συντονίσου
2: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
3: στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μέσα στο μήνα θα ανοίξει η ρύθμιση για τις 72 δόσεις για χρέη, προσεφορία και ΕΦΚΑ που βεβαιώθηκαν ως το 2023. Κίνητρα σε κατασκευαστές για την ανέγερση κατοικιών αποκλειστικά για ενοικίαση φέρνει η κυβέρνηση. Προφυλακίστηκε ο ένας από τους τρεις κατηγορούμενους που απολογήθηκαν για την ένοπλη ληστεία σε κατάστημα στην Πατησίων. Σοκαριστικές δηλώσεις του σκηνοθέτη Άνταμ Μάρκους για τον μακαρίτη Βαλ Κίλμερ. Όπως είπε, ήταν ο χειρότερος άνθρωπος που έχει γνωρίσει. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
4: 31 βαθμοί με ηλιοφάνεια. Συννεφιές με έως 31 βαθμούς αύριο.
1: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν για μία ακόμα χρονιά στους τελικούς της Greek Basketball League. Το πρώτο μάτς θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΑΚΑ.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Υπέροχο μεσημέρι Τετάρτης, 3 Ιουνίου στο Μεγάλο της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ, με ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο. Για τις πανελλαδικές. Συνέχεια. Για πολύ καλά διαβασμένους τα αρχαία σήμερα. Πιο δύσκολα από πέρσι τα θέματα σε μαθηματικά και βιολογία. Αυτά τα μαθηματικά. Εγώ τα λατρεύω προσωπικά. Τι να πω, ήταν από τα αγαπημένα μου μαθήματα. Δεν ασχολούμαι πλέον με τον αλήνο της εξισώσεως των μαθηματικών, αλλά καταπληκτικό. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Summertime, baby. Εδώ ακούς όλες τις μεγάλες καλοκαιρινές επιτυχίες. Σου έχω αυτή την ώρα και προσκλήσεις για να δεις σε avant premiere την πολυαναμενόμενη ταινία «Η μέρα αποκάλυψης» του Steven Spielberg. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά σε λίγο. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κινητικότητα σε τμήματα της λεωφόρου Ποσειδώνος, στον Κηφισό, στην άνοδο από Βικέλα. Στη λεωφόρο Ηρακλείου σε τμήματά της, λεωφόρο Κηφισίας σε άνοδο και κάθοδο στο Ψυχικό, όπως και στους Αμπελόκηπους. Στη λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή θα κολλήσετε, διασταύρωση Χίλτον, Πατησίων προς Ομόνοια σε αυτό το ρεύμα. Ένα κόλλημα αυτή την ώρα και στη Νέα Ερυθρέα. Για δυνάμωση ένταση, εδώ έρχονται επιτυχίες από Κατσάι, Delirium, Maezik και Alex Warren. Ordinary.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

2,2 Athens DJ. Λίγο πριν και Michelle DeLuz και Ed Sheeran. Εδώ παίζουν δυνατά όλες οι επιτυχίες. Απολαυστική καλοκαιρινή Τετάρτη. Yes, baby. Είμαστε σε summer vibes mood. Τι να κάνουμε. Λοιπόν. Πολλές είναι οι ταινίες, αλλά μία θέλουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε. Είχαμε δει και το τρέιλερ και την παρουσιάζουμε σε avant premiere. Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σε προσκαλούν στην avant premiere της νέας ταινίας του Steven Spielberg, Disclosure Day, η μέρα αποκάλυψης. Καταπληκτική Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Coleman Domingo, Eve Hewson και πολλοί ακόμη. Αν εσύ ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, θα σε τρομοκρατούσε όλη αυτή η σκέψη. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο ένα και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης. Και μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber, στο 6931-952-952, γράφοντας πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για να δούμε σε avant premiere την ημέρα αποκάλυψης την 3η 9 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στα Village Cinemas, στην αίθουσα IMAX, στο The Mall Athens, στο Μαρούσι. Η ταινία, να ξέρεις, ότι κυκλοφορεί στους κινηματογράφους από 10 Ιουνίου από την Tanwir. Και ναι, θα δούμε τους εξωγήινους live. Για να επαναλάβω τρόπο συμμετοχής για να δεις την ημέρα αποκάλυψης πρώτος από όλους, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφοντας πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σου.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Άθης DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Γεια. Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Iniesta. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Στο πάρι, σουτάρι και... η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Α4 τα περιπολικό εκεί.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
14: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
15: Green.
14: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
17: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
16: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
17: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
18: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
16: Εισιτήρια more.com.
19: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
20: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
19: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
20: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
19: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
21: Athens DJ.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
21: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
15: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

So Jamaican. Αυτό είναι ο Χιούγκελ στο 95,2 Athens DJ. Θα τον απολαύσουμε 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων. HugelAthens.com για να πάρεις το εισιτήριο σου τώρα και να είμαστε όλοι εκεί να χορεύουμε υπό τους ήχους του καλοκαιριού. Και να σου πω ότι θα χορέψουμε και υπό τους ήχους του καλοκαιριού και αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Άκου να δεις, το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, χρειάζεσαι το κατάλληλο αντιλιακό για πρόσωπο και σώμα. Μην μου κάνεις πανάδες τώρα, φέτος καλοκαίρι 2026. Λοιπόν, στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο θα βρίσκεται το 95,2 Athens DJ με την Άγια Αποστόλου live και την Σεραβέ. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι από τη 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας Σεραβέ, όπου έχει ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Είναι το αντιλιακό το οποίο θέλετε να φοράτε και αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε με τη Σεραβέ στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. We're bringing sexy back, baby. Ha. Σε λίγο έρχεται ο Κέιτο, εδώ είναι και ο Justin Timberlake.

0: Rihanna, Only Girl in the World, στο 95,2 Athens DJ. Εδώ υπάρχει μεσημέρι Τετάρτη, ο Νίκος Ζώης θα μέσα στο μικρόφωνο, με πολλές επιτυχίες και με την Nova στην παρέα μας φυσικά. Όπου για εσένα που θέλεις να κερδίσεις δωρεοεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά, μπορείς να το κάνεις με την Nova, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Δηλαδή απολαμβάνεις exclusive Nova deals σε Coffee Lab, σε Pizza Fun, Simply Burgers, World Signature Travel και σε πολλά ακόμη κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Να ξέρεις ότι μπορείς πολύ απλά να μπεις στην εφαρμογή παντού και να διαλέξεις το deal το οποίο ταιριάζει σε σένα. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Πολλά φιλιά από μένα. Θα έχετε μια υπέροχη συνέχεια στην ημέρα σας, ακριβώς στις 2 κοντά σας, ο Κώστας Ζήκος.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Μάστριχτ?
3: Βρυξέλλες.
2: Στο Μάστριχτ. Το λέει, η συνθήκη του Μάστριχτ. Θανάς, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
4: Λοράλ.
2: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath?

0: Bath σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε summer mode. Village Shopping. Λεωφόρο στη Βόλ 228. Ρέντις.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: 95,2 Athens DJ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
2: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου δόθηκε για τις αιτήσεις των φορολογουμένων προκειμένου να τα βρουν εξοδικαστικά με την εφορία. Χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για επαγγελματίες και επιχειρήσεις το μήνα Μάιο. Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εντύπωση προκάλεσε η λίστα των καλεσμένων στον επερχόμενο γάμο της Taylor Swift. Η pop star απέκλεισε από τη λίστα δύο πρώην κολλητές της, την ηθοποιό Blake Lively και το μοντέλο Carly. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Συννεφιές με ως 31 βαθμούς αύριο Πέμπτη. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Άρχισαν για τα καλά οι ζέστες και είναι μόνο 3 Ιουνίου. Εμείς πάντως εδώ στον 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Λίγα προβλήματα στους δρόμους αυτή την ώρα. Τα περισσότερα στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, γύρω από το κέντρο της Αθήνας και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έρχονται Beyoncé και Shakira, Ρίβο και Armin Van Buren. Ο Harry Styles για το ξεκίνημά μας σήμερα, ο David Guetta, Upside Down.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Armin Van Buren In and Out of Love στον 95,2 Athens DJ. Για ακούω όμως τώρα πώς θα σου φαίνεται να βρεθείς με το Harry Styles στο Λονδίνο. Θα δεις από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα στο Λονδίνο. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931952952. Γράφεις Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και περιμένεις την κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.

και Bruno Mars εδώ στο 95,2 Athens DJ, που μαζί με την Tan Weir σας προσκαλούν στην avant-premiere της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας του Steven Spielberg, «Η Μέρα Αποκάλυψης», με Emily Blunt, Colin Firth, Eve Hewson, Coleman Domingo και Josh O'Connor. Θα το δείτε πρώτη την 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinema στην αίθουσα IMAX στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952, γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν. DJ Khaled και Rihanna τώρα. Wild Thoughts.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Λοιπόν, θα πούμε τα πράγματα, τα ντροπιαστικά πράγματα.
2: Ντροπιαστικά.
1: Ναι, ναι. Που κάνετε εσείς οι άντρες, ναι, όταν είσαστε μόνοι σας στο σπίτι.
2: Είσαι άντρας καταρχήν.
1: Ναι, είσαι άντρας. Ναι, είτε το στερόνι ξεχυλίζει, δεν τα λέμε αυτά. Ψάχνετε, λέει, στα social media, λέει, γυναίκες, πρώην και τέτοια.
2: Φουλ.
1: Ντροπή.
3: Γιατί?
1: Γιατί το κάνετε αυτό, δεν είναι ωραίο.
3: Αφού είμαστε μόνοι μας, τι να κάνουμε δηλαδή.
2: Τι να κάνει ο άνθρωπος, κάτι πρέπει να κάνει.
3: Τι να κάνουμε οι άνθρωποι, όχι εγώ. Δεν θα με ξεχωρίζεις εμένα μόνο μου.
2: Όχι, λέω ο άνθρωπος γενικά. Ο άνθρωπος.
1: Τραγουδάτε, λέει, δυνατά στο μπάνιο, στο ντους μέσα.
3: Όχι.
2: Τραγουδάει λιόλιο.
1: Α, λιόλιο τραγουδά.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους δικιάστηκε.
3: Γίνεται και αυτό.
1: Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ απλό. Δεν
3: μας είπες κάτι συγκλονιστικό.
1: Τίποτα συγκλονιστικό.
3: Για λέγε.
1: Ότι στέλνετε μηνύματα να γυρίσουμε πίσω.
3: Όχι. Καθίστε, αργήστε. Θέλω ησυχία.
2: Από θες.
3: Ησυχία, κάτσε. Δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ και η CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
15: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
16: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens, Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
18: 95,2 Athens DJ. Life is simple.
19: Μόνο επιτυχίες.

Nueva Yolo, Bad Bunny στο 95,2 Athens DJ. Και αυτή την Κυριακή έχουμε πάρτι Summer Bliss. Star DJ ο Μιχάλης Αουσόπουλος, Opening DJ set ο Μιλών στο Acro Beach House, στο Varkiza Resort. Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Λένε ότι θα έχει πολύ ανεβασμένη θερμοκρασία. Έχουν πει κάτι για 37 βαθμούς. Οπότε ετοιμαστείτε. Summer Bliss στο Acro Beach House, στο Varkiza Resort, αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Αυτή είναι η Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες.

0: 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.

0: με Super Games από το Κοσμοτέ Fiber. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ εκπέμπουμε live από την πλατεία Δημαρχείου και σε προσκαλούμε να συμμετέχεις για να κερδίσεις απίθανα δώρα και πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσεις, σε περιμένουμε.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας? Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ομορφότερα sunsets που μπορείς να απολαύσεις στην Αττική. Κοκτέιλ στο χέρι, η μουσική δυναμώνει, ο ήλιος πέφτει και η διάθεση αλλάζει. Κάθε Σαββατοκύριακο top DJs, sunset parties και απόλυτο beach vibe μέχρι αργά. Είτε επιλέξεις το VIP Sunbed Experience είτε τον Free Beach Lounge χώρο δίπλα στο κύμα, Signature Cocktails, Mediterranean Flavors, Curated Wine List, Hookah Experience και Water Sports σε περιμένουν στο Kiboko. Kiboko Beach Bar. Ανάβησος. Sun, Sea, Ritual.
6: Athens DJ.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Στο πάρι, σουτάρι και... ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: 95,2

0: σταθμό για τι επιτυχίε στην Αθήνα.
1: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
1: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
2: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
2: Συντονίσου
1: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
2: στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τρεις προσωρινά κρατούμενοι και τρεις γυναίκες σε κατοίκον περιορισμό για τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα. Αναβάλλεται για τον Οκτώβριο η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα. Παρελθόν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις αποχωρήσεις 7 βουλευτών της. Στο κόμμα έχουν μείνει 4 βουλευτές. Χρόνια πολλά, Ραφαέλ Ναδάλ. Ο άσος του τένις έγινε 40 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με ως 31 βαθμούς. Συνεφιές με παρόμοιες θερμοκρασίες αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν για μία ακόμα χρονιά στους τελικούς της Greek Basketball League. Το πρώτο μάτς θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΑΚΑ.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στον 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Τετάρτη 3 Ιουνίου, είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή έρχονται Ζέινα, Μελ Σι, Μπενάση Μπρος, Ντάνι, Τρεν Άκρια ή Σαμπρίνα Κάρπεντερ για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα. Σαμ Βουέλς και Get Away.
7: Don't

Benassi Bros, Danny, Τρεν Άκρια, Hit My Heart. Και ο 95,2 Athens DJ με την Άγια Αποστόλου και τη Σεραβέ υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας Σεραβέ. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και πολύ ψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το καλοκαίρι ξεκινάμε με 95,2 Athens DJ και Σεραβέ. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε. Αυτή είναι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και το Εσπρέσο.

Hendrix και Golden στον 95,2 Athens DJ. Είμαστε έτοιμοι για Κυκλάδες. Θα μου πείτε, γεννηθήκαμε έτοιμοι. Και βέβαια με τη C-Jets φτάνεις γρήγορα και οικονομικά στον προορισμό σου που το ζεις και να είσαι ήδη εκεί. Σαρπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τα ταχύπλοα της C-Jets και φτάνεις στην Άνδρο σε μία ώρα με μόλις 24,50 ευρώ, στην Τίνο σε 2 με 29,70 και γρήγορα σε Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Ταξιδεύεις πάντα με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχω και ένα διπλό εισιτήριο να σας δώσω για τον προορισμό της επιλογής σας. Τι πρέπει να κάνετε? Να στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952, γράφετε C-Jets και το ονοματεπώνυμό σας. Νικητές και νικήτριες, ενημερώνεστε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. David Guetta, Anne-Marie Coilirey, Baby Don't Hurt Me.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στην βάρκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω, σε ρωτάω, ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτανε με στην βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Okay.
14: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
15: Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
15: Τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
13: Okay.
16: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
19: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Radio DJ.
21: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
21: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
24: Life is simple.
5: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Ed Sheeran και Azizam στο 95,2 Athens DJ. Και Κοσμοτέ Telecom φέρνει το Fiber στο Περιστέρι με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι σου και η εμπειρία ίντερνετ απογειώνεται. 4 και 5 Ιουνίου στην πλατεία Δημαρχείου σε περιμένει pop-up event με games, δώρα και εκπλήξεις. Και την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα στις 10 το βράδυ θα είμαστε παρέα εκεί για μια ζωντανή εκπομπή με τον 95,2 Athens DJ. Μην το χάσετε. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Κώστας Βινάκος και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο αμέσως μετά τις 2. Lily Wood and the Prick τώρα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πες, παιδιά, πώς το ξέρει.
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Η Κοσμοτέ Telecom

0: από το Κοσμοτέ Fiber. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ εκπέμπουμε live από την πλατεία Δημαρχείου και σε προσκαλούμε να συμμετέχεις για να κερδίσεις απίθανα δώρα και πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσεις, σε περιμένουμε.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής, εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία
4: και το Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Φαντάσου μια παραλία

0: Τα μηνύματα αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης.
1: Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ, ακόμα να μπεις.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: 95,2 Athens DJ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
2: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σοκαριστική δήλωση Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Έχουμε 3.850 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία τους πρώτους 4 μήνες του 2026. Στα τέλη Ιουνίου, 1 εκατομμύριο οικογένειες θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί. Γκρίνια στο Πασόκ συνεχίζει να προκαλεί η πρόταση του Χάρη Δούκα για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Και ξανά προς τη δόξα τραβάει Τζάνετ Τζάκσον. Η 60χρονη πλέον αδελφή του Μάικλ Τζάκσον ετοιμάζεται για συναυλία στο Heritage Festival στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περισσότερα νέα thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: 31 βαθμοί με λιακάδες. Συννεφιές με παρόμοιες θερμοκρασίες αύριο. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: the weekend.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος στην παρέα σας και σήμερα μέχρι τις 6. Έχω για σας μόνο επιτυχίες από Ριάννα, Σλιμάν, Χάρι Στάιλς, David Guetta, Κοσίν, ξεκινήμα με Χιούγκελ και το Τζαμάικα.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone, στο 95,2 Athens DJ. Πολλά λέγονται για την Gen Z. Η αλήθεια είναι όμως ότι είναι πολύ διάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο και όπως κινεί τη γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ποιες είναι οι δικαιολογίες που δεν πρέπει ποτέ να λέμε όταν μας αρπάει η τροχέα? Δεν ξέρω εγώ. Πολλοί οδηγοί όταν παρκάρουν παράνομα βάζουν ένα χαρτάκι με αριθμό κινητού με την ελπίδα ότι η τροχέα θα το θεωρήσει ότι η βλάβη έχει το αυτοκίνητο. Δεν θα πειράξουν. Ναι, εντάξει, το κινητό δεν είναι δικό του, είναι μια πρώην γκόμενά του. Που χτυπάνε τα τηλέφωνα γιατί παίρνει κι άλλο κόμμα από εκεί. Παίρνει το τηλέφωνο, η γκόμενα βρίσκει άλλου γκόμενου. Όλα καλά. Έτσι, ξέρω εγώ. Ήταν επίγον, κύριε Χρωματικά μου, δηλώνω ότι ήταν έκτακτη ανάγκη για φαγητό, για το παιδί, είτε ο ίδιο είχε πιάσει διάρρεια ο ίδιο. Τι να κάνω, χεστό απάνω μου, πήγα δίπλα κτλ. Ή ξέρω εγώ, δεν είδα την πινακίδα.
2: Δεν
1: κατάλαβα. Ξέρετε, ναι. Λένε ότι ήταν καλυμμένη η πινακίδα. Ή ξέρω εγώ, επειδή πάνε και γράφουν και ζωγραφίζουν πάνω στι πινακίδε, δεν το είδα, δεν το κατάλαβα. Ή ξέρω εγώ, σταματέν. Εντάξει, ένα ποτηράκι πια.
2: Ω, καλά.
1: Ένα ποτηράκι είναι μεγάλο. Α, με σε παρακαλώ. Ήμουν κουρασμένο και δεν το πρόσεξα. Αξιωματικά μου, ξέρω εγώ, δεν το πρόσεξα. Του το πω τι να κάνω. Είναι η κούραση και τα λοιπά. Δεν βγαίνει το νίκη, ο Μητσοτάκη δεν μπορεί να κατεβάσει τέτοια.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ και CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είναι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Α4 τα περιπολικό.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
7: Εισιτήρια more.com.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, το ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
15: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: 95,2 Athens DJ.
18: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Είναι η Ray. Where is my husband? Στο 92,2 Athens DJ. Cosmote Telecom, Φενίτο Fiber. Στο Περιστέρι με οπτική να μέχρι το σπίτι σου. Και εμπειρία ίντερνετ απογειώνεται. Στις 4 και 5 Ιουνίου στην πλατεία Δημαρχείου σε περιμένει pop-up event με games, δώρα και εκπλήξεις. Και την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, ο 95,2 Athens DJ και ο Κώστας Ζήκος εκπέμπουν live από το σημείο. Φυσικά δεν πρέπει να το χάσετε. Μην ξεχνάτε, με το Box Delivery App κερδίζετε διπλά, γιατί και βρίσκετε κάθε μέρα χιλιάδες προσφορές, αλλά και γεμίζετε πόντους που εξαργυρώνετε σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λοιπόν, Σταυρούλα, ποια δόντια μας δίνουν δάνειο?
2: Τα προσωρινά.
3: Οι τραπεζίτες. Κάτσε καλά.
1: Μαριλένα, πόσες μοίρες έχει μία ορθή γωνία? 90, 60, 100. Κοιτάξτε, έχει κάνει τρία παιδιά. Γυναίκα ξέρει από στάσεις. Ορθή γωνία, ξάφνα, ανάποδα, δεν ξέρει η κοπέλα.
4: 5 στα 5 το κορίτσι, παιδιά.
1: Η Μαριλένα, 5 στα 5 και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2, Athens DJ.

με Super Games από το Cosmote Fiber. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ εκπέμπει μοναδικό pop-up event με Super Games από το Cosmote Fiber. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ εκπέμπουμε live από την Πλατεία Δημαρχείου και σε προσκαλούμε να συμμετέχεις.

0: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Pixel. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο Pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας? Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ομορφότερα sunsets που μπορείς να απολαύσεις στην Αττική. Κοκτέιλ στο χέρι, η μουσική δυναμώνει, ο ήλιος πέφτει και η διάθεση αλλάζει. Κάθε Σαββατοκύριακο top DJs, sunset parties και απόλυτο beach vibe μέχρι αργά. Είτε επιλέξεις το VIP Sunbed Experience είτε τον Free Beach Lounge χώρο δίπλα στο κύμα, Signature Cocktails, Mediterranean Flavors, Curated Wine List, Hookah Experience και Water Sports σε περιμένουν στο Kiboko. Kiboko Beach Bar. Ανάβησος. Sun, Sea, Ritual.
5: Athens DJ.
6: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: 95,2 Athens DJ.
11: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: London! Are you ready for Harry Styles?
3: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
1: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
3: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
3: Συντονίσου
1: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
3: στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μέσα στο μήνα θα ανοίξει η ρύθμιση για τις 72 δόσεις για χρέη, προσεφορία και ΕΦΚΑ που βεβαιώθηκαν ως το 2023. Κίνητρα σε κατασκευαστές για την ανέγερση κατοικιών αποκλειστικά για ενοικίαση φέρνει η κυβέρνηση. Προφυλακίστηκε ο ένας από τους τρεις κατηγορούμενους που απολογήθηκαν για την ένοπλη ληστεία σε κατάστημα στην Πατησίων. Σοκαριστικές δηλώσεις του σκηνοθέτη Άνταμ Μάρκους για τον μακαρίτη Βαλ Κίλμερ. Όπως είπε, ήταν ο χειρότερος άνθρωπος που έχει γνωρίσει. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: 31 βαθμοί με ηλιοφάνεια. Συννεφιές με έως 31 βαθμούς αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν για μία ακόμα χρονιά στους τελικούς της Greek Basketball League. Το πρώτο μάτς θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΑΚΑ.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα, εδώ στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει στην παρέα σας μέχρι και τις 6. Και αν δεν έχετε κατεβάσει ακόμα το box, νομίζω σας η ώρα να το κάνετε, γιατί είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ. Με την πρώτη σου παραγγελία, αλλά και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα, ενώ μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Έρχονται επιτυχίες, θα ακούσουμε Coldplay, Ina, Harry Styles, Argy, Kato Cyril. Ξεκινήμα με Benson Boone και το Beautiful Things.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Hey,

0: these beautiful things that I've said.
1: Athens DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Καλιέντε στο 95,2 Athens DJ. Σας έχω έναν φοβερό διαγωνισμό DJ Traveler Live on Tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Πραγματικά έχουμε εξασφαλίσει για σας τα πάντα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύετε business class με την Sky Express. Έχετε δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr αλλά και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μου στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber στο 6931 952 952. Γράφετε Harry Styles, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 24 Ιουνίου 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με το Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Εκεί θα απολαύσετε τον Harry Styles να λέει και αυτό.

0: Kato, Turn the Lights Off στο 90,2 Athens DJ που μαζί με την Tanwir σε προσκαλούν στην avant premiere της νέας πολύ αναμενόμενης ταινίας του Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης πρωταγωνιστούν Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Heath Houston, Coleman Domingo. Αν ανακαλύψεις ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, θα σε τρομοκρατούσε. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Villa Cinema στην αίθουσα IMAX στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Αν θέλετε να βρεθείτε εκεί, μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη μία το μεσημέρι η Νάγια Αποστόλου μαζί με την ΣΕΡΑΒΕ σας περιμένουν παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας ΣΕΡΑΒΕ στο Κικόμπο Beach Bar στην Ανάβησο. Ελάτε και εσείς εκεί για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα αντιλιακά ΣΕΡΑΒΕ για πρόσωπο και σώμα, ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ ψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Είναι το αντιλιακό που θέλετε να φοράτε Κυριακή λοιπόν. 7 Ιουνίου Κιμπόκο Beach Bar στην Ανάβησο με Νάγια Αποστόλου ζωντανά.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
13: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
12: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
13: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
12: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
14: Athens DJ.
8: Okay.
15: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά
16: ποιο?
17: Το Aquila's Meal.
16: Τι είναι?
17: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
17: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
19: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
20: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
21: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

Miss El Deluxe, Sexy Love στο 95,2 Athens DJ. Pizza Fan συνεχίζει να κατακτά την κορυφή, μεγαλώνει την οικογένειά της και φέρνει το 106ο κατάστημα στην Αργυρούπολη, στη Διεύθυνση Λεωφόρου Κύπρου 87. Μιλώντας για την Pizza Fan, έφτασε η ώρα για τον διαγωνισμό μας. Διεκδικείτε 3 πίτσες Bianca 10 τεμαχίων. Αρκεί να μου στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή για να τις διεκδικήσετε. Μένετε εδώ, 6 ακριβώς. Έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Το 95,2 Athens DJ και CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά.
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
6: Happy Mastercard Day!
5: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. E-Food Market. Το σούπερ μάρκετ του E-Food. Σούπερ γρήγορα.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: 95,2 Athens DJ.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου δόθηκε για τις αιτήσεις των φορολογουμένων προκειμένου να τα βρουν εξοδικαστικά με την εφορία. Χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για επαγγελματίες και επιχειρήσεις το μήνα Μάιο. Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εντύπωση προκάλεσε η λίστα των καλεσμένων στον επερχόμενο γάμο της Taylor Swift. Η pop star απέκλεισε από τη λίστα δύο πρώην κολλητές της, την ηθοποιό Blake Lively και το μοντέλο Carly. Κλώς. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές με ως 31 βαθμούς αύριο Πέμπτη. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay. Εντάξει, αγαπάμε το καλοκαίρι, αλλά όταν είμαστε στην παραλία, όταν έχουμε διακοπές και όλα τα σχετικά, όταν είσαι στην πόλη και μάλιστα στην κίνηση, δεν ξέρω αν τα αγαπάμε και τόσο πολύ. Τι λέτε εσείς εκεί που είσαστε στον κόμπο της μεταμόρφωσης μέχρι το δαχτυλίδι στην Κηφισία, ας πούμε, στην Αττική Οδό, ή από τον κόμπο μεταμόρφωσης μέχρι το Περιστέρι, ή στην Κηφισία, ή στο κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα. Έχει και ζέστη, όχι τίποτα άλλο. Υπομονή, είμαι ο Τόλης Βαρνάς, είμαστε μαζί και αυτό το απόγευμα με τα καλύτερα. Και Tate McRae σας έχω, Bad Bunny, Tame Impala, Bruno Mars και το νούμερο 1, γιατί συμφωνώ με Μάση και Marshall Jefferson, η ζωή είναι απλή.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι του Μπιτσόμπαρου. Move your body, άμα κουνά το κορμί σου, όλα γίνονται πιο απλά. Νομίζω σε αυτό το περιβάλλον, σε Μπιτσόμπαρο και όλα τα σχετικά, ισχύει, έτσι δεν είναι? Νούμερο 1, το ψηφίσατε χτες εδώ στο Top 13. Για να δούμε τι θα ακούσουμε σήμερα. Συνεχίστε να ψηφίζετε σήμερα στο 69-31-952-952. Αυτό είναι το Viber, αυτό είναι το τηλέφωνο στο Viber. Εκεί στέλνετε μηνύματα με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια για να πάνε ψηλά στο σημερινό Top 13 που έρχεται ακριβώς στις 7.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
2: για την Αθήνα. Yes.

0: Σποτσκά 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. The 3 cents Paloma Season, 3 cents Pink Grapefruit Soda. 6 Ιουνίου Liberty με τον Κορίλα. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα, απολαυστική γεύση, πιο intense Paloma εμπειρία. Όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει, απολαύστε υπεύθυνα. Και επειδή ξέρω αυτή είναι η ώρα που γυρνάτε και φαντάζομαι κάνει και λίγο πείνα αυτή την ώρα. Το eFood και το 1-1 επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Μπες στο eFood, πάτα το φίλτρο 1-1 και παρήγγειλε από τα αγαπημένα σου καταστήματα. Γιατί μέχρι 28 Ιουνίου παίρνεις ακόμα ένα δώρο.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Beat Alexandra στα 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ζαρτό αναδεικνύει κρυστάλλινη επιδερμίδα, συνδυάζει πολυτέλεια και καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Η αληθινή ομορφιά είναι η καθημερινή φροντίδα. Έτσι λέει η Ζαρτό και έχει και δίκιο. Gold Cream έχει μικροσωματίδια χρυσού, αναζωογονεί επιδερμίδα, χαρίζει φωτεινότητα, νεανική όψη, αλλά και sun protection cream, αυτή και αν χρειάζεται κάθε μέρα. SPF 50+, 5 φίλτρα UVA, UVB, infrared, προστατεύει από τη φωτογύρανση κάθε μέρα και οι δύο κρέμες γίνονται δικές σας. Σήμερα είπα να κάνουμε έτσι κάτι διαφορετικό, κάτι πάρα πολύ καλοκαιρινό. Η ερώτηση είναι σχετική με τα νησιά μας.

0: Jamaican Bam Bam Hugel, ένα 5,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Έκλεισε τα 18 και αποφύτησε από το Λύκειο η Εμ, η κόρη της Τζένιφερ Λόπες, μαζί με τον Μαρκ Άντον την έχει κάνει. Και άλλαξε μάλιστα και το όνομά της, ή μάλλον το όνομά του. Όσκαρ Τζέικομπ λέγεται πλέον. Να θυμίσουμε ότι η J-Lo έχει και τον Max, το δίδυμο αδερφό του Όσκαρ, έχει δύο αγόρια πλέον. Κατά τα άλλα, το 1 τρισεκατομμύριο αξία έφτασε η νούμερο 1 εταιρεία AI, η Anthropic, ενώ ετοιμάζεται να μπει στο χρηματιστήριο. 1 τρισεκατομμύριο, για σκεφτείτε λίγο. Να είναι μια σούπερ φούσκα ή να είναι το μέλλον μας. Πάντως δεν ξέρω προσωπικά, ακόμα και το όνομα της εταιρείας Anthropic το βρίσκω λιγάκι ανατριχιαστικό.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Athens.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώνεται σε αυτή τη ζωή. Εντάξει. Ποια είναι τα παράπονα που έχουν τα κορίτσια που τυχαίνει να έχουν μεγάλο στήθος? Καταρχήν εσείς πάτε και τα κοιτάτε συνέχεια. Ρε αγόρια, κοιτάξτε στα μάτια, ρε παιδί μου. Οι γυναίκες ενοχλούν όταν τα μάτια τους, τα μάτια σας πέφτουν πάνω σε αυτό το σημείο κατά τη διάρκεια που σας μιλάνε. Αυτοί και εσείς εκεί, έτσι. Κοίτατε στα μάτια όταν σου μιλάνε. Ασχολείστε με το στήθος σας κατά τη διάρκεια του σεξ. Ξέρουν ότι, ρε παιδί μου, είναι το δυνατό του σημείο, αλλά θα ήθελα να ασχοληθείτε και με άλλα σημεία.
2: Ναι.
1: Να πιάσω να σας τα λέω, τα ξέρετε. Μην τους λέτε πώς θα ντυθούν. Δηλαδή, τα κορίτσια με μεγάλα στήθη δεν θέλουν να τους λέτε, ξέρω εγώ, ότι μην ντυθείτε προκλητικά. Δεν φταίει εκείνη που εσείς κοιτάτε εκεί, δηλαδή ακόμα και αν τα έχει σκεπασμένα, πάλι εκεί θα κοιτάτε.
3: Εκεί, εκεί.
1: Σε παρακαλώ. Και σε ενοχλεί άμα είναι και μπλε ή μαύρο το χρώμα, γιατί μειώνεται. Τους ρωτάτε αν έχουν κάνει πλαστική.
3: Ρε παιδιά, δεν τροπή.
1: Και να έχουν κάνει, δεν πρέπει να ρωτάτε. Κάντε τα κομπλιμέντα σας και μέχρι εκεί. Έτσι. Τους βγάζετε παρατσούκλια. Όχι στις καστακορίτσια, στα στήθη. Α, μόλις ακούνε. Αχού τα μωρά μου. Ή ξέρω εγώ, βρε καλό στα δίδυμα. Ή ξέρω εγώ, Ανατολή και Δύση. Ανατολή και Δύση.
3: Έλεος.
1: Ή ξέρω εγώ, πόπο κάτι μπαλκόνια. Ρε εσείς, σταματήστε τα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Η Κοσμοτέ Τελεκόμ φέρνει

0: Games από το Κοσμοτέ Fiber. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ εκπέμπουμε live από την πλατεία Δημαρχείου και σε προσκαλούμε να συμμετέχεις για να κερδίσεις απίθανα δώρα και πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσεις, σε περιμένουμε!
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
15: Green.
14: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Μόνο επιτυχίες.
18: 95,1.

0: Adam Podcast Drive, Move 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Και όχι μόνο επιτυχίες, και τα καλύτερα δώρα σας δίνουμε. Ζαρτό, αυτές οι δύο σούπερ κρέμες για το δέρμα τσίτα και γενικά προστατευμένο το καλοκαίρι. Ζαρτό Gold Cream 24 καράτια, χρυσό έχει μέσα, και Sun Protection Cream SPF 50. Δικές σας γίνονται, νομίζω πως είναι ο κατάλληλος καιρός, κατάλληλη εποχή έτσι να ξεκινήσουμε να κάνουμε σχέδια ή όνειρα, όπως το πάρει καθένας, για κάποιο νησάκι για τις φετινές μας διακοπές. Μύκονος, Σαντορίνη, Καρπενήσι, Μπαλκονήσι. Εντάξει, okay, ξέρω δεν είναι όλα νησιά. Είναι και κάποια που έχουν το όνομα και τη χάρη, αλλά δεν είναι και τόσο αυτό. Δεν είναι τόσο γνωστά, τέλος πάντων. Λοιπόν, μια και μιλάμε για νησιά, ποιο από τα τρία που θα σας πω δεν είναι νησί? Ποιο δεν είναι νησί? Α, ανθρωποφάγη. Β, σκορπιός. Ή Γ, κινέτα. Ένα από τα τρία δεν είναι νησί. Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. 69-31-952-952. Δεν είναι νησί. Α, ανθρωποφάγη. Β, σκορπιός. Ή Γ, κινέτα.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Reapers, Licky Lee. Το θυμήθηκα αυτό γιατί είπε χτες, λέγαμε για τον Drake ότι το έχει σαμπλάρει κτλ. Και όσο τα ακούω αυτό το τραγούδι, θα δυνατό να καταλάβω πώς ακριβώς το έχει σαμπλάρει. Anyway, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Κατερίνα, τι κάνεις Κατερίνα μου?
1: Καλά, είμαι εσύ.
0: Μια χαρά, καλό απόγευμα. Πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα?
1: Είμαι στη δουλειά.
0: Όταν θα φύγεις από τη δουλειά, τι θα κάνεις, σπίτι ή θα κάνεις καμιά βόλτα?
1: Μάλλον καμιά βόλτα.
0: Ναι, γιατί έχει και καταπληκτικό καιρό, δηλαδή, και λέει πάρα πολύ.
1: Ναι, έχει
0: τέτοια. Κατερίνα μου, δεν ξέρω αν θα κάνουμε διακοπές. Πάντως είναι ωραία που μιλάμε για τα νησιά γενικά. Αλήθεια, ποιο από τα τρία δεν είναι νησί? Αυτή είχε ξεκινήσει να γίνει πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση, αλλά μετά στην πορεία σας λυπήθηκα και έβαλα το αυτό, έβαλα το εύκολο. Λοιπόν, δεν είναι νησί Α, ανθρωποφάγη, Β, ο Σκορπιός ή Γ, η Κινέτα?
1: Δεν είναι η Κινέτα.
0: Ανθρωποφάγη είναι ένα, κάτι νησάκια δίπλα στους Φούρνους Ικαρίας παρεμπιπτόντος. Ο Σκορπιός είναι κοντά στη Λευκάδα, ιδιωτικό κάποτε ήταν του Ωνάση. Η Κινέτα, όσο και θα το θέλε, είναι οικισμός της Δυτικής Αττικής. Παραθαλάσσιος μεν, αλλά νησί δεν το λες. Έχεις κερδίσει, Κατερίνα μου, καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πολύ, επίσης.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζόζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζόζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Στο πάρι, σουτάρι και... Oh, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Oh, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
9: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. E-food. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Τώρα 1-1 και στο e-food market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί e-food market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.

0: Attica. You at your best.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
4: 95,2 FM DJ. Νέο.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
1: Okay. Στο κέντρο λοιπόν της εβδομάδας με καλοκαίρι, υπομονή, πλησιάζει weekend, θα πάμε σε μια παραλία, που θα πάει. Υπομονή και σε εσάς που βλέπω τώρα στην κίνηση, Ιωάννα, Νόρα, Ανδρέας, Αθανασία, Ραφαήλα, Σπασία, την Αλίκη, την Άννα, τη φίλη Μέλπο, καλό απόγευμα Γιώργο, την Ελπίδα που πάει στο χορό, Στέλλα, Βαγγέλης που σκέφτεται τι να παραγγείλει γιατί πεινάει, Κωνσταντίνα, Σταυρούλα, όλες που συνεχίζετε φυσικά να ψηφίζετε για το επόμενο Top 13 μας στο Viber το αυριανό 6931-952-952. Πείτε μου εκεί ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι για το επόμενο 24ωρο, γιατί αυτό ξεκινάει με Teddy Swims.
0: Νούμερο 13.

0: David Guetta. Σήμερα στο νούμερο 11 το ψήφισατε. Ανά για το φίλο που έψαχνε πριν την να παραγγείλει e-food 1-1. Επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Μπες e-food, πάτα το φίλτρο 1-1. Παρήγγειλε τα αγαπημένα σου καταστήματα. Μέχρι 28 Ιουνίου παίρνεις ακόμα ένα δώρο. Έχουμε Cosmote Telecom. Παίρνει fiber στο Περιστέρι, οπτική ίνα μέχρι το σπίτι σου για να ζήσεις απόλυτη εμπειρία ίντερνετ. 4 και 5 Ιουνίου, πλατεία Δημαρχείου, pop-up event Cosmote Fiber με super games, δώρα, εκπλήξεις. Εκεί θα είναι και ο 95,2 Athens DJ με Κώστα Ζήκο. Ζωντανή εκπομπή Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ.
1: Νούμερο 10.

0: We belong together, Harry Styles, Aperture. Σήμερα στο νούμερο 8 σας έχουμε φοβερό δώρο. Δηλαδή βασικά είναι από τα μεγαλύτερα και από τα καλύτερα δώρα που έχουμε δώσει ποτέ. Και σίγουρα σε ταξίδια. Γιατί καταρχήν έχουμε Harry Styles στο Λονδίνο, DJ Traveler. Βλέπεις από κοντά sold out συναυλία. Έτσι κάποιος δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να πας να δεις αυτή τη συναυλία. Είναι sold out, δεν υπάρχουν εισιτήρια. Harry Styles Wembley από το 95,2 Athens DJ. Όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, πέρα από τα εισιτήρια για τη συναυλία, θα ταξιδέψεις και business class με Sky Express. Και δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στο χέρι για τα έξοδά σου στο Λονδίνο. Δηλαδή τι άλλο θέλεις, να μου στείλεις μήνυμα τώρα στο Viber 6931-952-952. Πρέπει να γράψεις τι άλλο. Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή και το στέλνεις στο Viber στο 6931-931-952-952. Καλή επιτυχία στην κλήρωση Τετάρτη 24 Ιουνίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, DJ Traveler, Live on Tour, Harry Styles. 4 Ιουλίου είναι η συναυλία στο Λονδίνο με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr.
1: Νούμερο 7.

0: Okay.
1: Στο κέντρο της εβδομάδας από το νούμερο 13. Teddy Swims, Bad Dreams, Akira. Die, die. Στο νούμερο 12. Είναι το θέμα βέβαια του FIFA. Φετινού του παγκοσμίου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, δηλαδή όχι το game. David Get Upside Down στο νούμερο 11. 10. Alex Warren, Fever Dream, Hendrix, Golden στο 9. Harry Styles Aperture στο νούμερο 8. 7. Ψηφίσατε τέλειο Swift, The Fate of Ophelia. Argy Omnia, Aria, πολύ ψηλά σήμερα στο νούμερο 6. Ώρα να βγω έξω από το top 13. Πάμε μια βόλτα το TikTok. TikTok viral, ολοκένουργιο μάλιστα. Από Hugel και Altra Nate.
2: 95,2 Athens DJ. TikTok Viral Song.

0: Χιούγκελ και Άλτραν Ατέ μαζί, όπως φαίνεται, τη συνεργασία τους πριν από λίγο καιρό με το Free, το καινούργιο remix βασικά που είχε κάνει ο Χιούγκελ, έχει και συνέχεια Latin House αυτή τη φορά. Όπως λέει ο Χιούγκελ, το περασμένο καλοκαίρι στην Ιμπίζα γνώρισα την Άλτραν Ατέ για πρώτη φορά στο καφέ Μάμπο. Κολλήσαμε, λέει, αμέσως με τα μουσικά μας γούστα, αλλά και τις προσωπικές μας εμπειρίες στη house μουσική. Για εμένα αυτή η συνεργασία σημαίνει, λέει, πολύ περισσότερα από μια ακόμα επιτυχία. Η Άλτραν Ατέ είναι μια από τις πιο αυθεντικές φωνές της house, πολύ πριν η house γίνει mainstream. Μα περιόριστο respect.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε.
3: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, ναι, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει.
4: Το λέω.
3: Για να το ξέρετε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ και CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρτι! Φιλέφω!

0: Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Acro Beach House. Βάρκιζα Resort. Powered by 3 Cents.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.
10: Athens Stage.

Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ. Νούμερο 4. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Νταμιάνο. First time. The first time we met. Νούμερο 4 σήμερα εδώ στο Top 13. Υπάρχει μια ταινία λοιπόν που συζητάει όλος ο κόσμος εδώ και πάρα πολύ καιρό, που είναι sold out ήδη νομίζω οι πρώτες μια-δυο εβδομάδες στην Αμερική, που γενικά είναι λιγάκι η γραμμή μεταξύ πραγματικότητας και ταινίας είναι λιγάκι περίεργη. Anyway, Steven Spielberg. Αυτή η ταινία, η μέρα αποκάλυψης, έρχεται σαν πρεμιέρα από το 95,2 Athens DJ και την Tanwe. Πολλοί μιλάνε για την καλύτερη δημιουργία του Steven Spielberg μέχρι σήμερα. Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth και πολλοί άλλοι. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο την ημέρα αποκάλυψης. Δεν ξέρω αν είναι ταινία ή αν είναι ντοκιμαντέρ. Το βλέπετε πρώτοι από όλους. Avant Premiere από το 95,2 Athens DJ, 3η 9 Ιουνίου, 8 το βράδυ, Βίλα της Σινεμάς και μάλιστα στην αίθουσα IMAX, όπως πρέπει, στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931 952 952. Γράψτε πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. Πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο.

στο Viber. 5 από εσάς κερδίζουν διπλές προσκλήσεις. Φυσικά ενημερώνονται με απαντητικό στο Viber. Όλοι οι υπόλοιποι που δεν μπορούμε, γιατί κάνουμε εκπομπή εκείνη την ώρα, δυστυχώς, να είμαστε στην πρώτη προβολή. Θα τη δούμε 10 Ιουνίου από την Tanway στους κινηματογράφους.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα?
2: Όπου κόλλησα.
1: Ξεκόλα. Το Βατικανό.
3: Μπράβο.
1: Σπύρο, έχεις την Εύα απέναντί σου. Σε βλέπω μπουγκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάριε, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
2: Στη Ρώμη.
1: Στην Πίζα, μωρέ.
3: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
1: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Η Κοσμοτέ Τελεκόμ φέρνει.

0: με Super Games από το Κοσμοτέ Fiber. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ εκπέμπουμε live από την πλατεία Δημαρχείου και σε προσκαλούμε να συμμετέχεις για να κερδίσεις απίθανα δώρα και πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσεις, σε περιμένουμε.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα.

0: της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxury Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxury Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxury Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.

0: από το νούμερο 5. The Second Voice, Let Me Be, Let Me Be. Damiano David, First Time στο 4. Άνιμα και Λίζα μαζί, Bad Angel. Και βέβαια David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Τα πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars, αλλά και σε street events της πόλης. Πάντα σε συνεργασία με το This is Athens City Festivals. Δίνουμε ραντεβού 6 Ιουνίου Libertine με τον Κορίλα. Ζωντανές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα, απολαυστική γεύση. Παλώμα Believers, απολαύστε υπεύθυνα. Έρχεται η Ιλιάνα μέχρι τα μεσάνυχτα. Εδώ όπως πάντα, Viber on the go. Δεν μένει τίποτα άλλο παρά να σας αφήσω με το σημερινό νούμερο 1.
1: Νούμερο 1. Athens DJ 95,2. Athens DJ. Ούτε, πάπα, ούτε. Μόνο επιτυχίες.

0: Internet.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Τους αγαπάμε, αυτό ξαναπέστω, είναι αλήθεια. Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Καλησπέρα. Από όπου και αν με ακούτε σήμερα, είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Υπενθυμίζω, όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο 69-31-952-952. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Ή μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
3: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Είμαι η Ελευθερία και θέλω να ακούσω το Adore You. Φιλιά και πολλά.
2: You girl και topic.

Hot Babies Anando. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Λοιπόν, νωρίτερα δεν είχε και πολλή κίνηση στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή έχει σε κάποια σημεία, γιατί έχουν γίνει κάποια ατυχήματα. Εύχομαι όλοι να είναι καλά. Έχουμε ένα μπλοκάρισμα στην Αττική Οδό. Ξεκινάει από τα Σπάτα, φτάνει μέχρι την περιφερειακή του Ινιτού. Ένα μπλοκαρισματάκι στη Βασιλίση Σοφίας μέχρι και την Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στην Εθνική Οδό. Ξεκινάει από την Αττική Οδό για μερικά χιλιόμετρα. Θα δυσκολευτείτε. Okay, υπομονή, είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 69 31 952 952. Η Κάτια θέλει να ακούσει αγαπημένο Πάρο Στέλλαρ. Αυτό είναι το Black Lily.

0: Τώρα καταλαβαίνω ότι σας έχουμε κάνει με αυτό το διαγωνισμό. Έχουμε προκαλέσει μεγάλη ταραχή. DJ Traveler, live on tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Μπορείς να δεις από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα στο Λονδίνο, γιατί ξέρουμε ότι θα βρεις κάτι να τα κάνεις. Μπαίνετε στην κλήρωση τώρα, γράφετε Harry Styles στο Viber στο 69 31 952 952. Θα χρειαστώ οπωσδήποτε το όνομα, το επώνυμό σας, ηλικία και περιοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Ο τυχερός ή τυχερή αναχωρεί Παρασκευή 3 Ιουλίου, επιστρέφει Κυριακή 5 Ιουλίου.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, θα μπορούσα να ακούσω το As It Was του Harry Styles? Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια σε όλους.
2: Δεν παίζεται 95,2 Athens DJ.
3: Hi, this is Harry Styles. You're listening to my song As It Was.
2: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Diamonds, Diamonds. Λοιπόν, η Ρέη έπαιξε, γιατί το ζήτησε η Αντιγόνη.
1: Γεια σου αγαπημένο μου Ηλιανάκη, είμαι η Αντιγόνη και θέλω να ακούσω το αγαπημένο μου Where is my husband? Καλό βράδυ σε όλους.
0: Θα με συγχωρέσετε, μερικές φορές το κάνω ανάποδα. Σε λίγο έχω να σας δώσω προσκλήσεις για avant-premier. Steven Spielberg θα είναι η μέρα αποκάλυψης, ναι. Θα δείτε την ταινία πρώτη μαζί μας με Emily Blunt, Colin Firth, μεταξύ άλλων, Coleman Domingo. Σε λίγο αυτό, όχι τώρα. Τώρα έχει προτεραιότητα ο Εμίλιος, γιατί έχει ζητήσει να ακούσει Alex Warren, Ordinary.
2: Viber on the go.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά.
4: Ρε παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
5: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
5: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
5: Τέλεια, μαζί, μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1.

0: DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort. Powered by 3 Cents.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου. Ολυμπιακό κέντρο αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρο στη Βόλ 228. Ready.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακά. Μητσοτάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
15: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
16: 95,2 Athens DJ.
17: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Hands off, Καμπριέλα, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Σας υποσχέθηκα προσκλήσεις για Avant Premiere. Είναι η πολύ αναμενόμενη ταινία του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης. Φοβερή ηθοποί, Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson και Colman Domingo. Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, θα σε τρομοκρατούσε. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα της αποκάλυψης. Θα τη δείτε μαζί μας την 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Villa Cinemas, στο The Mall Athens, στο Μαρούσι. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς στο Viber. Θα μου γράψετε πρεμιέρα. Θα χρειαστώ οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας. Να πω ότι μόνο οι τυχεροί κάθε φορά ενημερώνονται με απαντητικό μήνυμα στο Viber και ότι η ταινία κυκλοφορεί επίσημα στις αίθουσες από 10 Ιουνίου από την Tanware και να πάω στο Viber να σας ακούσω.
1: Γεια σου αγαπημένη Λιάνα, είμαι η Μαρία και θα ήθελα να ζητήσω Νταμιάνο. Που μου αρέσει πολύ. Στο αφιέρωνο και σε σένα ιδιαίτερα και πολλά φιλιά σε όλους.
0: Τώρα λόγω καιρού θα σου βάλω Next Summer, αγαπημένο.

Νοεβα Γιόλ, εδώ στο 95,2 Athens DJ για την Τζέννη που ζήτησε το τραγούδι στο Viber. Μπαίνω στο adj.gr, βλέπω και το τραγούδι του, το καινούργιο του Hugel, είναι εκπληκτικό, το Moving to the Sun, ήδη TikTok viral, αλλά θα το βάλω όταν το ζητήσετε. Η Κατερίνα ζήτησε Σάους προς το παρόν, Won't Forget You.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 άνθες DJ. Με Μιχάλη Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Μιχάλη, λέει, να πάρει τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιή και ευτυχισμένη. Είναι επίση φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Χρόνια! Φανή, λατρεύω! Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, darling. Thank you, darling.
4: Όταν σα τηλεφωνούν από τι εταιρείε ερευνών ακροαματικότητα, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίε για την Αθήνα.
4: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
6: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
7: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
8: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
7: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can. Radio DJ.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
10: Εισιτήρια more.com.
13: Athens DJ. Life is simple.
5: 95,2
13: Athens DJ.
5: Μόνο επιτυχίες.
14: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Τετάρτης 3 Ιουνίου εδώ στο 95,2 Athens DJ, 5η αύριο. Με θερμοκρασία από 23 μέχρι και 27 βαθμούς Κελσίου, ίσως να βρέξει λίγο. Για να δούμε. Αυτό που βλέπω και μου κάνει εντύπωση είναι ότι η Κυριακή και Δευτέρα το θερμόμετρο θα δείξει μέχρι και 31. Μιλάμε για πάρα πολύ ζέστη. Είμαι εδώ για εσάς όμως μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 6931-952-952. Ακούω τη φωνή σας.
6: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θα ήθελα να ακούσω το Forever Young.
0: Viber on the go.

Shazam, του Μέση, υπέροχη. Παλαντούχα. Η Λόλα Γιάνγκ και άλλη υπέροχη έρχεται. Η Ντουα Λίπα. Μπείτε στο adj.gr να δείτε και τις φωτογραφίες από το γάμο της. Παντρεύτηκαν με τον Κάλουμ Τέρνερ στις 31 Μαΐου. Η τελετή μακριά από δημοσιογράφους και υπερβολές. Πιο χαμηλών τόνων η προσέγγιση. Ένας χαμός όμως στα social media. Αυτό που φοράει η Ντουα είναι πραγματικά υπέροχο. Οι λάτρεις της μόδας έχουν εκστασιαστεί ήδη. Μπορεί να ήταν έτσι, να ήταν λίγος κόσμος σε αυτό το γάμο. Φαίνεται όμως ότι το ζευγάρι ετοιμάζει μια μεγαλύτερη γιορτή στη Σικελία με φίλους και καλεσμένους από το χώρο της μουσικής και του κινηματογράφου. Και στο προφίλ της Ντουα Λίπα θα δείτε τις φωτογραφίες. Εντάξει, φαίνεται ότι είναι πολύ αγαπημένοι, πέρασαν πολύ όμορφα. Ό,τι πρέπει, το Dance the Night.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Lady, Hear Me Tonight. Mojo εδώ στο 95,2 Athens DJ. Αυτό πάντα θα μου θυμίζει Μύκονο, γιατί απλά όταν κυκλοφόρησε εκείνο το καλοκαίρι έκανα εκεί διακοπές. Τώρα όμως πρέπει να πάμε κάπου πιο κοντά. West Summer Stage στο Village Shopping and More, με μουσική, καλεσμένους, beatcasts, family moments και μια αίσθηση καλοκαιριού στο κέντρο της Αττικής. Φανταστείτε μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο Ready. Village Shopping and More, λεωφόρος Τιβών 228. Ενώ στο Viber, στο 69-31-952-952, ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Πέννη. Θέλω να ακούσω The Fate of Ophelia. Το αφιερώνω σε όλους όσους ακούνε. Καλό βράδυ.
2: Viber on the go.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, ξύπνησες?
2: Άντε από εκεί με τρόμαξες.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς σας λένε?
3: Χριστίνα.
2: Σε ποιο παραμύθι έφαγε ο Λύκος κατά λάθος μια κυμολία?
3: Κυμολία.
2: Ναι, ναι. Κατά λάθος.
3: Δεν έχω ιδέα, κοκκινοσκουφίτσα θα έλεγα, αλλά άκυρο, δεν ξέρω.
2: Καλώς. Δώσε μου απάντηση. Αν μου πεις Μιχάλη δεν ξέρω, έχασες.
3: Σε κανένα θα πω.
2: Μπράβο. Χριστέ μου, τόση ώρα περιμένω.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
2: Καλημέρα, ποιος?
4: Ο Αντώνης.
2: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
4: Πόσα αλφα έχει?
2: Ναι, πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
4: Πέντε.
2: Γεια σου.
5: Αχ μωρέ.
2: Next line please.
1: Πάμε σε επόμενο.
2: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου, ποια είστε?
6: Είμαι η Άννα.
2: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
6: Αναπαλαιώματα. Έξι.
2: Ναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
7: 95,2 Athens DJ.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πιάνω.
12: Πιάνω.
11: Βάζω. Το κεφάλι.
12: Το κεφάλι.
11: Κατεβάζω.
12: Κατεβάζω.
11: Φτιάχνω τα χέρια μου.
12: Φτιάχνω τα χέρια.
11: Και σηκώνω ψηλά.
13: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
14: Τι είσαι Δημήτρη μου?
15: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: 95,2

Εδώ η You Turn Me, David Guetta. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Καινούριο τραγούδι. Είναι μέσα από το υπερχόμενο άλμπουμ του Hugh Gell που θα έχει το όνομα 21. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Hugh Gell. Μ' αρέσει ο ήχος του. Μ' αρέσει. Επίσης είναι πάρα πολύ ωραίος άντρας. Ωραίο στυλ, πρέπει να τα λέμε αυτά. Και θα είναι κοντά μας 26 Ιουνίου, αν υπομονώ, για αυτό το live, για το set του. Πάμε να ακούσουμε το καινούριο τραγούδι και περισσότερα διαβάζετε στο adj.gr. Καλό καλοκαίρι, Moving to the Sun.

0: Ένα breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Όχι, λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady, lady, η lady.
3: Αχ, εύκολο είναι.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Το αγόρι παιδιά τώρα με τα
2: αυτό είναι κλειδιά τα λίγια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας? Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ομορφότερα sunsets που μπορείς να απολαύσεις στην Αττική. Κοκτέιλ στο χέρι, η μουσική δυναμώνει, ο ήλιος πέφτει και η διάθεση αλλάζει. Κάθε Σαββατοκύριακο, top DJs, sunset parties και απόλυτο beach vibe μέχρι αργά. Είτε επιλέξεις το VIP Sunbed Experience, είτε τον Free Beach Lounge χώρο δίπλα στο κύμα, Signature Cocktails, Mediterranean Flavors, Curated Wine List, Hookah Experience και Water Sports σε περιμένουν στο Kiboko. Kiboko Beach Bar. Ανάβησος. Sun, Sea, Ritual.
0: Athens DJ.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των

0: Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
2: για την Αθήνα.

0: Βράδυ Τετάρτης, 3 Ιουνίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Πέμπτη αύριο με αρκετή ζέστη και θερμοκρασία από 23 μέχρι και 28 βαθμούς Κελσίου. Όχι τόση ζέστη που θα έχει την Κυριακή, βέβαια, που η πρόβλεψη δίνει μέχρι και 31. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Φυσικά στο Viber, στο 69 31 952 952.
1: Καλησπέρα Ιλιάνη, είμαι η Πέννη. Όπως λένε, πέρασε η τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Οπότε έτσι πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το Σαββατοκύριακο. Θέλω να αφιερώσω Beautiful Things. Το αφιερώνω σε όλους όσους σε ακούνε. Καλό βράδυ.

Γεια σου, Ιωάννα. Είμαι η Ιωάννα και θα ήθελα να ακούσω το τατού από Λωρίν και να σου πω ότι η εκπομπή σου μου αρέσει πάρα πολύ. Σε ακούμε κάθε απόγευμα εδώ στο φαρμακείο. Φιλιά πολλά!

0: cry for me like I cried for you. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τώρα, 100% οπτική είναι μέχρι το σπίτι με εγγυημένες ταχύτητες που φτάνουν τα 3 Gbps και στο Περιστέρι που φέρνει η Cosmote Telecom. Επισκέψου στις 4 και στις 5 Ιουνίου στην πλατεία Δημαρχείου τα pop-up events του Cosmote Fiber με Super Games, δώρα και εκπλήξεις. Και όχι μόνο, την Παρασκευή 4 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ, ο 95,2 Athens DJ και ο Κώστας Ζήκος εκπέμπουν live από το σημείο. Μην το χάσεις. Και πάμε στο Viber γιατί θέλω να ακούσω τη φωνή σας.
1: Είμαι ο Μιχάλης και θα ήθελα να ακούσω το Begging και το αφιερώνω στη μαμά μου που της αρέσουν πάρα πολύ οι Måneskin.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
3: Όπα!
4: Το X.
3: Ναι. Έχει δίκιο. Το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί,
1: βέβαια. Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικό διαιτητή, τι να τα κάνει, μωρέ.
4: Τίποτα, τα μοιράσω καφέδε.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ. Radio DJ.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
6: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
7: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
6: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Athens DJ.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories,

0: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
1: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Life is simple.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: Throwback με Smiley, Dead Man Walking, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Σας έχω ξαναπεί ότι φαίνονται πολύ ερωτευμένοι αυτοί οι δύο και είναι προφανώς. Μιλάω για τη Sydney Sweeney με τον Scooter Braun, που πρόσφατα μίλησε και για τη σχέση τους στο podcast Second Thought. Είπε εκτός των άλλων για την Sydney: «Έχω γνωρίσει μια εξαιρετική γυναίκα, καλή, γενναιόδορη, έξυπνη και αυθεντική». Αυτά λένε όλοι στην αρχή όταν είναι ερωτευμένη. Η Euphoria έφτασε στο τελευταίο επεισόδιο και το ίντερνετ έχει γεμίσει spoilers. Πραγματικά, αλήθεια, το έχετε δει? Εγώ όχι ακόμα, δεν έχω προλάβει. Πάμε στο Viber και ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θα ήθελα να αφιερώσω στον Νίκο το move. Σε ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Άθης DJ. Μου χάρη στα ουσόπλου από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Γεια. Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, okay, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας? Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ομορφότερα sunsets που μπορείς να απολαύσεις στην Αττική. Κοκτέιλ στο χέρι, η μουσική δυναμώνει, ο ήλιος πέφτει και η διάθεση αλλάζει. Κάθε Σαββατοκύριακο, top DJs, sunset parties και απόλυτο beach vibe μέχρι αργά. Είτε επιλέξεις το VIP Sunbed Experience, είτε τον Free Beach Lounge χώρο δίπλα στο κύμα, Signature Cocktails, Mediterranean Flavors, Curated Wine List, Hookah Experience και Water Sports σε περιμένουν στο Kiboko. Kiboko Beach Bar. Ανάβησος. Sun, Sea, Ritual.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
7: Εισιτήρια more.com.

0: στο 69 39 952 952. Ζητήστε μου το τραγούδι που σας έχει κολλήσει στο μυαλό. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας, πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
1: Ηλιανάκη μου, καλησπέρα. Θα ήθελα σήμερα να ακούσουμε το Life is Simple, γιατί μιλάμε, έχω τρελαθεί με αυτό το τραγούδι. Είναι τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Ηλιάνα, καλησπέρα. Είμαι Κωνσταντίνα και θα ήθελα να βάλεις Anxiety Song, γιατί έχω πάθει τρέλα με αυτό. Θέλω να το ακούω πάλι και πάλι και πάλι. Φιλιά σε όλους.

Gone Gone Baby εδώ στο 95,2 Athens DJ που μαζί με την Άγια Αποστόλου και τη Σέρα Βε υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι. Γνωρίστε από κοντά τα νέα αντιλιακά Σέρα Βε για πρόσωπο και σώμα με ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Είναι το αντιλιακό που θέλετε να φοράτε. Κυριακή 7 Ιουνίου το καλοκαίρι ξεκινά με 95,2 Athens DJ και Σέρα Βε.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Στη κουζίνα με τον Μιχάλη.
2: Ναι, στην κουζίνα με εμένα. Δεν είναι η δικιά μου κουζίνα. Η τελευταία μαγειρική πρόκληση στην Κούβα ακούει στο όνομα του εστιατορίου Don Pucho.
1: Don Pucho.
2: Ναι. Ένα από τα πιο διάσημα μαγαζιά για εμπανάντας στην Κούβα. Είναι φαγητό έτσι. Ανεβάζει τη θερμοκρασία αυτό το καλοκαίρι φέροντας μια νέα πρόταση. Που δεν είναι για τον Don. Τον Don Pucho που βρίσκεται στη γειτονιά Τσουέκα. Έχει γίνει γνωστό για τις εμπανάντας. Είναι τραγανές τηγανιτές ζύμες. Ναι. Ο Πέντρο Τσούκα, έτσι λέγεται αυτός που άνοιξε το εστιατόριο του Don Pucho, αναφέρει. Το εστιατόριο έγινε πολύ γρήγορα διάσημο από στόμα σε στόμα. Πού να κυκλοφορήσουν όλα αυτά. Έτσι. Η κάθε εμπανάντα στον Don Pucho κοστίζει 12 ευρώ.
3: Μόνο.
2: Εντάξει.
3: Πάρα πολύ φτηνή
1: εμπανάντα.
2: Τσάμπα.
3: Τσάμπα, πράγμα.
2: Γιατί επέλεξα, λέει, τον τίτλο στο εστιατόριο Don Pucho.
1: Γιατί.
2: Επειδή, λέει, ο παππούς μου παλιά λεγόταν Don. Λένε καλά και για το υπόλοιπο. Όλοι έχουμε από ένα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Athens DJ.
9: Σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
4: Oh, yeah! 95,2 Athens DJ. Radio.

0: Τι ωραίο το Dracula, χαίρομαι από το ζητάτε. Εδώ στο 95,2 Athens DJ, μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Σπέρα Λιάννα, είμαι ο Αλέξανδρος και θέλω να ακούσω το Bad Habits του Ed Sheeran. Καλό βράδυ σε όλους.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, ποιοι ζώα είναι οι αγαμίδες? Είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά ή αγαμίδες?
2: Είναι πτηνά.
1: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
2: Πουλήθηκε.
1: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
3: Ο Πάριος το πουλήθηκε.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου, ιστορία ξαναγράφεται.
5: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
4: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
5: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
4: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Where, Irene?
2: Where?
1: Έλα, ρε, Irene. Ελάτε σήμερα. Αν πεις, ναι, εντάξει, ήταν και ξενύχτια μου που πήρε ο Ολυμπιακός. Ήταν ευρωπαϊκό. Είδατε, παιδιά, ο Ολυμπιακός κατέβηκε με τον Μπαρτζόκα, φαντάζεστε, να κατέβαινε με τον Φωκά Ευαγγελινό. Θα βγαίναμε δέκατη.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Ταμάμ, ξέρω.
1: Ταμάμ είναι τουρκικό.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Ρε παιδιά, στο τσάκ το πέτυχε, ρε παιδιά.

0: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Λοιπόν, θα πούμε τα πράγματα, τα ντροπιαστικά πράγματα.
2: Ντροπιαστικά.
1: Ναι, ναι. Που κάνετε εσείς οι άντρες, ναι, όταν είσαστε μόνοι σας στο σπίτι.
2: Είσαι άντρας καταρχήν.
1: Ναι, είσαι άντρας. Ναι, η τεντοστερόνη ξεχυλίζει, δεν τα λέμε αυτά. Ψάχνετε, λέει, στα social media, λέει, γυναίκες, πρώην και τέτοια.
2: Φουλ.
1: Ντροπή.
3: Γιατί?
1: Γιατί το κάνετε αυτό, δεν είναι ωραίο.
3: Αφού είμαστε μόνοι μας, τι να κάνουμε δηλαδή.
2: Τι να κάνει ο άνθρωπος, κάτι πρέπει να κάνει.
3: Τι να κάνουμε οι άνθρωποι, όχι εγώ. Δεν θα με ξεχωρίζεις εμένα μόνο μου.
2: Όχι, λέω, ο άνθρωπος γενικά. Ο άνθρωπος.
1: Τραγουδάτε, λέει, δυνατά στο μπάνιο, στο ντους μέσα.
3: Όχι.
2: Τραγουδάει λιόλιο.
1: Α, λιόλιο τραγουδά.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
3: Γίνεται και αυτό.
1: Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ απλό. Δεν
3: μας είπες κάτι συγκλονιστικό.
1: Τίποτα συγκλονιστικό.
3: Για λέγε.
1: Ότι στέλνετε μηνύματα να γυρίσουμε πίσω.
3: Όχι. Καθίστε, αργήστε. Θέλω ησυχία.
2: Από θες.
3: Ησυχία, κάτσε. Δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ. Athens DJ.
5: Life is simple.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 95,2.
1: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: They say the holy water's watered down.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τώρα τελευταία οι Έλληνες έχουν μάθει να κάνουν ουρές.
2: Ουρές.
1: Στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, η αναμονή στην ουρά δεν ήταν ευχάριστη. Συχνά ήταν συνώνυμο εκνευρισμού, τσαντίλα, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συνηθισμένη πρακτική.
3: Okay.
1: Ωστόσο, στα τελευταία χρόνια τα πράγματα μοιάζει να αλλάζουν λίγο. Οι νεότεροι, όχι μόνο δεν συνομπάνουν την ουρά, όχι μόνο δεν τρέπονται να περιμένουν εκεί ώρες και τα λοιπά, αλλά την εντάσσουν και συνειδητά στη συνολική εμπειρία, όπως θες να πάει να πάρεις ένα viral προϊόν. Ξέρω εγώ, βγήκε ένα σουβλάκι, βγήκε ένα παγωτό, βγήκε ένα καφέ ή κάποιος πουλάει κάτι κτλ.
3: Ουρέ.
1: Και στην τυροπιτάδη κάπου έξω. Ουρέ. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Anyway, μάλιστα και την ώρα της αναμονής σηκώνονται και τα κινητά.
2: Ναι.
1: Και τραβάνε και ανεβαίνουν στα σόσια και δείχνουν υπερηφάνεια που είναι με ουρές έξω από μαγαζί. Απ' έξω. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, εάν σας αρέσει να περιμένετε και να έχετε ουρές έξω από μαγαζί, αν δεν σας ενοχλεί να κάνετε ουρές έξω από την τράπεζα, έχω ιδέα. Στις επόμενες εκλογές ψηφίστε Τσίπρα.
0: Ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέρελε.
1: Όχι, αλέρετουρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο και εγώ αλέρελε.
1: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
3: Έχεις κόλληση.
1: Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναικείο. Αν το ανδρικό σόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.